συμβεί. Μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Φύλαξε το για να έχεις.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούρια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

του μυαλού αυταπάτη φλογερή αντιλιά. Τα φιλιά που δεν πήρα έχουν γίνει θηλιά της αγάπης διωγμένος από γη κι ουρανό. Στου ήλιου τα χάδια, τους πόνους ξεχνώ.

φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το παιδί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τις επόμενες ώρες η χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις ψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα και αύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό θα είναι και το κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ανοιχτό θα είναι και το παράρτημα Καπής στην οδό Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν ώψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ενδέχεται να επηρεάσουν τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα Αμερικής, εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Παράλληλα, κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγάι, εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χθες πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μέτρο Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μέτρο προς την Καλαμαριά. Ένας 29χρονος Τούρκος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Εκτός συνόρων και πάλι, τα σωστικά συνεργεία στην κρύβη ρήχτης Ουκρανίας εξακολουθούν να ψάχνουν θύματα στα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου έπειτα από διπλό ρωσικό χτύπημα χθες, το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, προκαλώντας επίσης τον τραυματισμό περισσότερων από 130. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος του συνετρίβει χθες κοντά στην πόλη Ζαντάρ της Κροατίας. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 χθες το απόγευμα, όταν χάθηκε το στίγμα του διθέσιου αεροσκάφους, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Τσεχία. Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν μερικές ώρες αργότερα στον εθνικό δρυμό Πεκλένιτσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, όταν εντοπίστηκαν και τα συντρίμμια του αεροσκάφους αλλά και τα δύο πτώματα, όπως ανέφερε η κροατική αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα θύματα, ενώ διευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της σύντριβης του αεροσκάφους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα για Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τις επόμενες ώρες η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη σήμερα και αύριο. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμοι χώροι είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπή Λαμπράκη 42. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν ώψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωσης των νέων Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ενδέχεται να επηρεάσουν τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Παράλληλα, κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγαΐ, εκτίμησε ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χθες πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία. Επιστροφή στα δικά μας, ο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού οδηγεί το 23χρονο, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας το στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο πλαίσιο απόπειρας ληστείας, με το δράστη να επιχειρεί να αφαιρέσει από το θύμα το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του. Με νέες τροποποιημένες λεωφορειακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Εκτός συνόρων και πάλι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι ιστορικοί σύμμαχοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι περιφερειακές αρχές στη Βαλένθια της Ισπανίας έδωσαν εντολή για την εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Η κοινότητα Γκάτοβα έχει περίπου 450 μόνιμους κατοίκους. Ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Την ίδια ώρα στην Βόρεια Ιταλία, σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί αντικατέστησαν ευνηδιαστικά το σκηνικό των υψηλών θερμοκρασιών. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Η Λιγουρία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δέχτηκε 40.000 κεραυνούς και σε 24 ώρες 200 χιλιοστά βροχής. Πολλοί αριθμοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ δέντρα έπεσαν απειλώντας ζωές. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών. Διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
12: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Τα πιο ωραία πρωινά.
14: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
13: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
14: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
13: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
14: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλου παρέα είμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Γυρίσαμε, Τάσο, από διακοπές. Γυρίσαμε γιατί γυρίζουμε σιγά σιγά όλοι. Τελευταίο, ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα, πρώτο τελευταίο, μη σας τρομάζω. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9 και εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 με την πόλη να κρατά ακόμη τον καλοκαιρινό της ρυθμό αλλά και με την επικαιρότητα να μας δίνει πολλές αφορμές για κουβέντα. Θα συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας, θα ακούσουμε μουσική, θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν κάτι ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μας.

28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου μέσα στην ημέρα. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο αυτό του Αυγούστου μας επιφύλασε τις μεγάλες ζέστες μετά από ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι στη χώρα μας. Ευχάριστα ζεστό θα έλεγα σε σχέση και με αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στην Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη. Τώρα μέσα στην ημέρα σαραντάρια περιμένουμε σε περιοχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα όπως οι Σέρες, στην υπόλοιπη Ελλάδα Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, στα Παιδινά λοιπόν, αλλά και σε αρκετές νησιώτικες περιοχές. 39 βαθμούς περιμένουμε στην Αθήνα. Από Δευτέρα τώρα θα φυσήξει μελτέμι από το Αιγαίο, το οποίο και αναμένεται να ρίξει λίγο τη θερμοκρασία. Κλιματιζόμενους χώρους διαθέτει για τους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη σήμερα και αύριο. Για το λόγο αυτό, το φουαγέ του Δημαρχείου είναι προσβάσιμο σήμερα μέχρι τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων στη Μοναστηρίου 62 στο δεύτερο όροφο ως τις 6 το απόγευμα σήμερα και από τις 7 το απόγευμα ως αύριο τις 8 το πρωί το υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα των Καπί στην Οδό Λαμπράκη 42 στην Κατοτούμπα από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 αύριο το πρωί.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κιλκής, Κοζάνης, Σέρες και Εύρο, καθώς και σε πολλές άλλες περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιώτικης Ελλάδας, συνολικά σε 37 περιοχές ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με το χάρτη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς εντάσσεται στην κατηγορία 3, απεικονίζεται δηλαδή στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Λόγω τώρα του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, στην Κορυφογραμμή, καθώς και στις περιοχές Αράπης και Χαλκοβούνη Παλιουρίου, στη Ιθονία, στην Κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό στη Σικιά. Και τέλος στο Δήμο Αριστοτέλη από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη και στις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυση όσο βρίσκονται στις περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Να θυμίσουμε ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Και είναι από εκείνες τις μέρες που, αν έχουμε στο μυαλό μας μια βόλτα στο δάσος, μια εκδρομή στη Χαλκιδική, καλό είναι να αλλάξουμε λίγο τα σχέδιά μας. Άρα, για όσους βρίσκονται στην περιοχή, η οδηγία είναι απλή. Αποφεύγουμε τις δασικές διαδρομές οι οποίες έχουν κλείσει και προσέχουμε ιδιαίτερα κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Τα 300 ευρώ του προστίμου είναι φυσικά ένα θέμα, όμως το πραγματικό ζητούμενο είναι πολύ μεγαλύτερο, να μην χρειαστεί ποτέ να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός πυρόσβεσης, επειδή κάποιος θεώρησε ότι για λίγο μπορούσε να μπει σε μια απαγορευμένη περιοχή.

Και συγκινηθήκαμε και θαυμάσαμε το Λευτέρη Πετρούνια που κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ εχθές, τερματίζοντας τρίτο στο τελικό, τόσο που θαυμάσαμε και συγκινηθήκαμε για τον Έλληνα πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη, που δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρηθήκαμε ιδιαίτερα για αυτό το μικρό πηδηματάκι που του στέρισε την πρώτη θέση, λεπτομέρειες που του στέρισαν το χρυσό, έμεινε πίσω από τον Αρμένιο Αρτούρα Βετισιάν και τον Ρώσο Ηλία Ζάικα, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας αθλητής, ο οποίος με την ευκαιρία αυτή τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θυμηθήκαμε ότι έχει κατακτήσει 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά, 3 χάλκινα, αρχής γενομένης από το Βερολίνο το 2011, 15 ολόκληρα χρόνια, μια σπουδαία διαδρομή για τον Λευτέρη Πετρούνια.

Αναχώρηση για το τελευταίο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου σήμερα, με μεγάλη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, κυρίως φυσικά αυτό αφορά τα λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, ήταν αυξημένη μάλλον ήδη από χθες και αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στο Σάββατο αλλά και αύριο Κυριακή όλο το τριήμερο. Παραπάνω από 80.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της χώρας μέχρι αύριο, ενώ παράλληλα άρχισε να καταγράφεται και μεγάλο κύμα επιστροφής, καθώς ο Αύγουστος πλησιάζει στο τέλος του, η κίνηση στα λιμάνια αλλάζει σταδιακά κατεύθυνση, με την επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Χιλιάδες παραθεριστές επιστρέφουν από τις διακοπές τους και ετοιμάζονται να ενταχθούν και πάλι στην καθημερινότητα εδώ δίπλα μας. Εδώ από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κανονικά αναχώρησε και σήμερα το πλοίο για τις Ποράδες, που είναι και η μοναδική ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης. Για άλλο ένα καλοκαίρι είχαμε την ευκαιρία να νοσταλγήσουμε το παρελθόν, όταν είχαμε τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες, και να γκρινιάξουμε για άλλη μια φορά, ελπίζοντας ότι θα ζωντανέψει η ακτοπλοϊκή σύνδεση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τα επόμενα χρόνια, έστω μια γραμμή για τη Λίμνο, στην οποία πηγαίνει και πολλοί κόσμος τα τελευταία καλοκαίρια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Λίγα 24 ώρα απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Τα εγκαίνια θα γίνουν το πρωί της 5ης 27 Αυγούστου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επέκταση μήκους περίπου 4,7 χιλιόμετρων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η ΕΡΤΡΙΑ θα μεταδώσει απευθείας το πρωί της 5ης την τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, καταγράφοντας αυτή την ιστορική στιγμή για τις συγκοινωνίες της πόλης. Προς τα ανατολικά, μια μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, θα προβληθεί από την ΕΡΤΡΙΑ ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Μετρό Θεσσαλονίκης, επόμενη στάση Καλαμαριά». Να πούμε τώρα ότι με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά προστίθενται στο δίκτυο 5 νέοι σταθμοί, που είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρινή και Μίκρα. Η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας ως το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιείται σε περίπου 15 λεπτά, ενώ για τη διαδρομή από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζονται περίπου 25 λεπτά. Ποιος να το έλεγε αυτό, ούτε σε άδεια πόλη με το αυτοκίνητο δεν μπορείς να κάνεις να γράψεις αυτό το χρόνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικό Μετρό τώρα, η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 80.000 επιβάτες ημερησίως. Με την ένταξη της επέκτασης σε λειτουργία, το συνολικό δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει τα 14 χιλιόμετρα και τους 18 σταθμούς και περιμένουμε φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε στα εγκαίνια της έκθεσης και κάποιες ανακοινώσεις για τη σχεδιαζόμενη επέκταση προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τις περιοχές που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη.

0: Πάμε μια βόλτα ως τη Σύνδο που κάτι ωραίο μαγειρεύεται στο μουσικό χώρο μέσα στην εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τετάρτη ανοίγει η αυλαία του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών του Δήμου Δέλτα στον αύριο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου της Σύνδου και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε, να συζητήσουμε με τον μαέστρο που είναι και επικεφαλής, είναι η ψυχή του φεστιβάλ, τον κύριο Μίλτο Πολυχρονίδη, να συζητήσουμε για τη διοργάνωση αυτή που αντέχει στο χρόνο και συνεχίζει. Καλημέρα κύριε Πολυχρονίδη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε και για το χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι είστε καθοδόν για πρόβα, έτσι. Ήδη δουλεύετε εντατικά για την προετοιμασία του φεστιβάλ.
1: Ναι, μας έμειναν πολύ λίγες μέρες και νομίζω τώρα είμαστε στο τελευταίο κατοστάρι.
0: Το τελευταίο κατοστάρι, μάλιστα. Και περιμένουμε την πρεμιέρα Τετάρτη, όπως είπαμε. Να δώσουμε τα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης, κύριε Πολυχρονίδη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Πόσες ορχήστρες συμμετέχουν, από πού και πόσους μουσικούς περιμένουμε στην πόλη.
1: Συνολικά έχουμε γύρω στις 10 ορχήστρες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα από το εξωτερικό έχουμε από την Γερμανία, την Κροατία, την Λετωνία και την Βουλγαρία και τα υπόλοιπα είναι σχήματα από την Ελλάδα. Είναι από την ΚΟ, από το Δήμο Κοζάνης, από το Δήμο Λαμίας και δύο σχήματα από τη Θεσσαλονίκη και φυσικά η Ορχήστρα Νέων Σύνδου.
0: Όλα με ένα κοινό συντελεστή που είναι η ηλικία των μουσικών. Ναι. Και ότι τα παιδιά που συμμετέχουν στις ορχήστρες είναι νέοι, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι νέα παιδιά, δημιουργικά, ταλέντα θα έλεγα, τα οποία ειδικά στο φεστιβάλ δίνουν την μεγαλύτερη δημιουργικότητά τους και το καλλιτεχνικό τους είναι.
0: Η μουσική μας ενώνει, είπατε, αυτό είναι το σύνθημα του φεστιβάλ αυτού, που πάμε έτσι και ένα βηματάκι πίσω στο χρόνο, κύριε Πολυχρονίδη, να θυμηθούμε σε ποιες συνθήκες και πώς γεννήθηκε.
1: Πριν 29 χρόνια θα έλεγα, γιατί έχουμε και τα δύο χρόνια COVID που δεν έγινε το φεστιβάλ, ξεκίνησε πολύ πειραματικά, ως Marching and Concert Band Festival και σιγά σιγά ακολούθησε έτσι με μικρά βηματάκια στην αρχή, αλλά νομίζω από το 5ο-6ο φεστιβάλ έκανε τα μεγάλα του βήματα και κατέληξε στο 10ο, το οποίο ήταν ένα εκπληκτικό φεστιβάλ με 10 χώρες, γιατί γιορτάζαμε τα 10 χρόνια τότε και το φεστιβάλ διαρκούσε 5 ημέρες και σιγά σιγά νομίζω έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, να το γνωρίζουν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
0: Πώς συλλάβατε τότε την ιδέα για τη δημιουργία του, για τη γέννησή του, ενώ δεν θα περίμενε κανείς έτσι ότι είναι και το πιο προφανές σε μια περιοχή όπως η Σύνδος να γεννηθεί μια τέτοια διοργάνωση. Ακριβώς, το μυαλό μας αυτό έχουμε για τη Σύνδου.
1: Ήτανε τα 80 χρόνια νεότερης ιστορίας της Σύνδου, όπου ένα από τα έγιναν αρκετά project εκείνη τη χρονιά. Ένα από αυτά ήταν το Marching and the Concert. Πειραματικό, πολύ πειραματικό. Δεν ξέραμε πού θα οδηγήσει. Το πήγαμε όμως και μας πήγε και ίσως μόνο του.
0: Πραγματικά. Σαν να είχε το χώρο η διοργάνωση για να προχωρήσει.
1: Νομίζω το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος στη συνέχεια και αυτό φαίνεται κάθε χρόνο που γεμίζει με πάρα πολύ κόσμο. Και
0: έτσι,
1: το σημαντικό είναι ότι έχουμε πολύ νέο κόσμο. Πάρα πολύ νέο κόσμο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε για τα κριτήρια που ακολουθείτε όταν επιλέγετε τις ορχήστρες, γιατί υποθέτω ότι πια με τα χρόνια έχει χτίσει τη φήμη της η διοργάνωση και υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε τον Οκτώβριο, όπου τα σχήματα κάνουν τις αιτήσεις τους. Και αρχές του χρόνου δίνουμε τις απαντήσεις στα σχήματα. Βέβαια, τα σχήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, για να φανταστείτε, φέτος είχαμε 40-50 αιτήσεις.
0: Οπότε
1: πρέπει να επιλέξουμε μόνο 4 σχήματα από το εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια δυσκολία, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Θετική δυσκολία, βέβαια, εδώ. Γιατί σημαίνει ότι κανείς έτσι επιλέγει ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Ακριβώς αυτό. Επιλέγουμε ό,τι καλύτερο.
0: Είπαμε και νωρίτερα, η Σύνδος είναι συνδεδεμένη με το μυαλό μας με τη βιομηχανική παραγωγή. Φέτος είπατε να τα συνδέσετε αυτά, μουσική και βιομηχανία. Τι θα κάνετε ακριβώς?
1: Ακριβώς. Θα γίνει μια εκδήλωση συγκεκριμένα την 5η 27 Αυγούστου, όπου υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ βιομηχανικής περιοχής, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Ο τίτλος θα είναι «Η μουσική ενώνει πρόληψη και βιομηχανία». Και θα παίξει εκεί μια ορχήστρα από το φεστιβάλ, συγκεκριμένα η ορχήστρα Magic Brass του Δήμου Λαμίας.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει στο επιχειρηματικό πάρκο της Βιπέθου Σύνδου.
0: Έχει
1: γίνεται
0: ξαναγίνει
1: για πρώτη φορά κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάποιο μουσικό γεγονός έτσι,
1: όχι,
0: μέσα
1: όχι,
0: σε ένα τέτοιο χώρο.
1: Χρόνια, για πρώτη χρονιά.
0: Ωραία. Πιστεύω και ελπίζω πως θα πάει καλά και θα το κρατήσετε αυτό.
1: Ακριβώς,
0: γιατί είναι και μια
1: ακριβώς
0: πολύ ωραία συνομιλία με την
1: ακριβώς
0: περιοχή καθ' αυτή.
1: Περιοχή, ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς,
0: πριν κλείσουμε, κύριε Πολυχρονίδη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε και δύο λόγια για την ορχήστρα της Σύνδου. Πώς γεννήθηκε έτσι και πώς τη βλέπετε να προχωράμε στον χρόνο.
1: Την ανέλαβα εγώ το 1993. Βέβαια ήταν μια τύπου φιλαρμονική, το λέω τη λέξη φιλαρμονική, έπαιζε μόνο εμβατήρια.
0: Μάλιστα.
1: Προσπάθησα να το ανατρέψω αυτό και νομίζω ότι το καταφέραμε μαζί με τα παιδιά, όλοι μαζί, να μπούμε σε μια άλλη μουσική σκέψη, όπου θα μπορούσαμε να παίξουμε εκείνη μουσική, εκείνη μηματογράφου, τζαζ κτλ. Και το καταφέραμε. Είναι μια εκπληκτική ορχήστρα η οποία έχει πάρει διεθνή φεστιβάλ. Έχει πάει μάλλον σε διεθνή φεστιβάλ, έχει κατακτήσει πρώτη. Το καταφέραμε. Είναι μια εκπληκτική ορχήστρα η οποία έχει πάρει διεθνή φεστιβάλ. Έχει πάει μάλλον σε διεθνή φεστιβάλ, έχει

0: Η μουσική ενώνει, κύριε Πολυχρονίδη, νομίζω πως το σύνθημα αυτό που επιλέξατε είναι ιδιαίτερα εύστοχο. Mm-hmm. Το διαπιστώνετε κι εσείς από τη συνάντηση αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε και μια πρακτική πληροφορία για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να παρακολουθεί mm-hmm. τις συναυλίες. Ώρα έναρξης.
1: Είναι καθημερινά ναι. στις 9 η ώρα. Την πρώτη μέρα έχουμε την τελετή έναρξης, όπου παίζει η ορχήστρα Νέων Σύνδου. Την Πέμπτη πάλι 9 η ώρα, 3 σχήματα, 2 από το εξωτερικό και 1 από την Ελλάδα. Το ίδιο και την Παρασκευή πάλι 9 η ώρα. Και το Σάββατο έχουμε την μεγάλη παρέλαση, όπου θα παρελάσουν όλα τα σχήματα του φεστιβάλ. Και μετά θα έχουμε την τελετή λήξης, που θα έχουμε 2 σχήματα από την Ελλάδα.
0: Ελεύθερη είσοδος, να πούμε, για όλους.
1: Ελεύθερη είσοδος, ακριβώς.
0: Οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει κάποια ή και όλες τις συναυλίες του προγράμματος. Mm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή πρόβα.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
0: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ορχήστρων του Δήμου Δέλτα, μαέστρος Μίλτος Πολυχρονίδης, ήταν μαζί μας.

Από τη μουσική και τις νεανικές ορχήστρες στη Σύνδο πάμε στις Οικές με το θέατρο. Σήμερα ξεκινούν τα Μερκούρια, το θεατρικό αυτό φεστιβάλ που φέτος συμπληρώνει 32 χρόνια ζωής. Μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου το Ανοιχτό Θέατρο Οικαίων Μάνος Κατράκης ανοίγει και πάλι την αυλαία του και υποδέχεται θεατρικές παραστάσεις από ολόκληρη τη χώρα, και αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο της διοργάνωσης. Ένας θεσμός που γεννήθηκε στον πρώην Δήμο Οικαίων με έμπνευση από το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, που εμπνεύστηκε έτσι αυτή την δημιουργία των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων.

ανά την Ελλάδα, κατάφερε να εξελιχθεί, να εδραιωθεί και πλέον είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης για τα θεατρικά σχήματα όλης της χώρας, με τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, τα ΔΠΘ όπως τα λέμε, να βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά στον πυρήνα της διοργάνωσης. Επιπλέον το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συμμετέχει παραδοσιακά στα Μερκούρια, όπως και οι δύο θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Έτσι συνθέτουν όλοι μαζί ένα πρόγραμμα που θα φέρει φέτος στη σκηνή διαφορετικές θεατρικές γραφές, θα φέρει κλασικά και σύγχρονα έργα, κωμωδίες, τραγωδίες και παραστάσεις που συνομιλούν με τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Μια τέτοια είναι η σημερινή παράσταση, το Μυράκολο, το θαύμα λοιπόν του Τζουζέπε Μάσα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ελληνική παραγωγή, και το Art της Γιασμίν Ρεζά από το ΔΠΘ της Καλαμάτας, ως το ματωμένο γάμο του Λόρκα, Σέξπιρ, Αριστοφάνη, σύγχρονες ελληνικές δημιουργίες, όλα αυτά στο πρόγραμμα των φετινών Μερκουρίων, που επιχειρούν για μία ακόμη χρονιά να φέρουν κοντά διαφορετικές φωνές και διαφορετικές όψεις της θεατρικής τέχνης. Σήμερα το βράδυ ανοίγει η Απλέα με την παράσταση «Το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα» από το ΔΠΘ Βέρειας, 10 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Ιταλία από τον ίδιο το συγγραφέα και σκηνοθέτη τον Μάσα, και μετά την παρουσίασή του στην Ελλάδα από τον Ιταλικό Θίασο. Το έργο λοιπόν αυτή τη φορά ανεβαίνει για πρώτη φορά ως ελληνική παραγωγή. Σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία είναι της Νικολέτας Φιλόσογλου. Ο Θανάσης Δήμου και ο Παναγιώτης Παναγόπουλος μοιράζονται τους δύο ρόλους της παράστασης, η οποία αγγίζει ένα σύγχρονο ζήτημα, το μεταναστευτικό, μέσα από μια ανθρωπιστική ματιά. Η παράσταση, να πούμε, ξεκινά στις 9 το βράδυ, όπως και όλες οι παραστάσεις των Μερκουρίων.

Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμη παρέα ως τις 11.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 5η 3 Σεπτεμβρίου και θα κορυφωθούν κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης, όταν θα πραγματοποιηθούν η ομιλία του Πρωθυπουργού και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αστυνομίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επιποδός, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας θα ενισχύσουν τα μέτρα. Στο μεταξύ, στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Αντιμέτωπη με θερμή εισβολή διαρκεία, η ολόκληρη χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπου στου 40 βαθμού Κελσίου. Πολύ ψηλέ θερμοκρασίε θα καταγραφούν σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει του 39 βαθμού Κελσίου. Από τη Δευτέρα ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Υψηλό είναι και σήμερα ο κίνδυνο πυρκαγιά στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη σήμερα και αύριο. Συγκεκριμένα η διαθέσιμη χώρη είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης Βασιλέως Γεωργίου μέχρι και τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών, και το παράρτημα Καπί Λαμπράκι 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν όψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ενδέχεται να επηρεάσουν τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 9 ώρα Ελλάδος τη Δευτέρα εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Παράλληλα, κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγαΐ, εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στον εντοπισμό και τη διάσωση 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενό πλοίο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Το δεξαμενό πλοίο συνέλεξε τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στο Κρυονέρι Καλαβρίτων, όπου άγνωστος ή άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν με κυνηγετική καραμπίνα έναν σκύλο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού. Το σώμα του ζώου βρέθηκαν συνολικά 45 σκάγια. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η οικογένεια βρισκόταν στην περιοχή για τις διακοπές της. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Εκτός συνόρων και πάλι, οι περιφερειακές αρχές στη Βαλένθια της Ισπανίας έδωσαν εντολή για την εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίηση κινητά τους τηλέφωνα να εγκαταλείψουν εσπεσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν στα νότια. Στη Βόρεια Ιταλία, σφόδρες καταιγίδες, θυελλωδείς άνεμοι και ισχυροί κεραυνοί αντικατέστησαν ευνηδιαστικά το σκηνικό των υψηλών θερμοκρασιών. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Λιγουρία, η Λομβαρδία και το βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 βαθμούς. Ο Αγγέλης Καπετάνου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η πόλη ακόμη είναι ήσυχη εδώ στο κέντρο. Κίνηση θα βρείτε αν ξεκινάτε τώρα για Χαλκιδική. Αρκετή κίνηση ήδη από τώρα νωρίς το πρωί. Περίπου από τον κόμβο της Θέρμης μέχρι και το Νέο Ρήσιο. Εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Υπομονή από τα τελευταία μπάνια για τους περισσότερους από εμάς για φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξεχνάμε ότι οι πιο ωραίες, πιο καθαρές θάλασσες είναι αυτές μετά το 15 Αύγουστο και φυσικά ακόμα καλύτερες είναι το Σεπτέμβριο, για όσους φυσικά μπορούν να ξεκλέψουν τότε λίγο χρόνο και να πάνε για τις βουτιές τους.

0: πάμε να συζητήσουμε για την Πιερία που περνά σε μια νέα φάση διαχείρισης του τουρισμού με έναν ψηφιακό κόμβο βιώσιμου τουρισμού που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει στοιχεία για την επισκεψιμότητα, το περιβάλλον, την τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής. Μια πρωτοβουλία που αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς η αύξηση της επισκεψιμότητας φέρνει προφανώς μαζί της και νέες απαιτήσεις διαχείρισης. Για όλα αυτά, για αυτό το μεγάλο εγχείρημα, θα συζητήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα κυρία Μαυρίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο ραδιόφωνο, καλημέρα σε όλους σας. Καταρχήν να ευχηθώ λίγες μέρες μετά τη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, χρόνια πολλά. Η Παναγιά να μας βοηθάει, να στηρίζει και πρωτίστως να προστατεύει την πατρίδα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Έτσι είναι κυρία Μαυρίδου. Πώς ήταν το καλοκαίρι φέτος στην Πιερία και πώς σας βρίσκουμε έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο, έρχεται ακόμη κόσμος?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα Σαββατοκύριακο που από τα χαρακτηριστικά του, από τις υψηλές θερμοκρασίες, γνωρίζετε ότι δημιουργεί άλλες προδιαγραφές όσον αφορά και την επισκεψιμότητα, αλλά και τον τουρίστα και τον επισκέπτη και ευρύτερα το διερχόμενο. Καταρχήν να πούμε και να επαναλάβουμε ότι ο Αύγουστος είναι πλέον χαρακτηριστικά ο μήνας των διακοπών. Περάσαμε λίγο ένα δύσκολο καλοκαίρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως μετά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, αρχής γενομένης του επόμενου μήνα, του Αυγούστου, έχουμε μια σταθερή κατάσταση. Φυσικά ο τουρισμός ακολουθεί και τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν έτσι σε γενικό επίπεδο. Ωστόσο όμως η Πιερία με το δικό της αφήγημα, με τα δικά της χαρακτηριστικά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Αθήνα, διέλευση εθνικής οδού, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία της ανάδειξης του εναλλακτικού τουρισμού, του μορφού εναλλακτικού τουρισμού και πρωτίστως όπως αναφέρατε με την τελευταία απόφαση της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καταλαβαίνετε δημιουργείται ένα διαφορετικό αφήγημα ευρύτερα, όχι μόνο για την Πιερία και για την περιφέρειά μας.
0: Βέβαια, αυτό σημαίνει και μιας και αναφερθήκαμε τώρα κυρία Μαυρίδου στην ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και απαιτήσεις για τη διαχείριση του τουρισμού στην περιοχή. Φυσικά. Με τι σκέψη έτσι σας βρίσκουμε και έτσι. Με τι προτεραιότητες σκοπεύετε?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, οι απαιτήσεις αυξάνονται. Θα πρέπει να υπάρχει πλέον ένας διαφορετικός σχεδιασμός που αφορά ευρύτερα την περιοχή, αξιοποίηση, νέες υποδομές. Αυτό που γνωρίζουμε είναι μετά από τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία της ένταξης και της προσπάθειας που έχει γίνει από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, από τον Πρωθυπουργό, από και όλους εμάς, περιφέρειες, δήμους, τουριστικούς φορείς και πρωτίστως και του οργανισμού, και εδώ σταματάω για να ξεκινήσω αυτό που προηγουμένως αναφέρεται, την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβαμε και ξεκινήσαμε ως περιφερειακή ενότητα και ως εταίρος του οργανισμού, αυτού του πολύ σημαντικού τουριστικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την ανάπτυξη της περιοχής, είναι ο ψηφιακός κόμβος βιωσιμότητας τουρισμού. Όπως πολύ σωστά το αναφέρατε λίγο πριν όπως μιλήσατε, για μας είναι ένας στόχος και μιλώντας για τον κόμβο να πούμε είναι μια προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, μιας πλατφόρμας που θα δώσει ευρύτερα τα στοιχεία για την περιοχή μας και στοιχεία τα οποία θα βελτιώνονται συνεχώς, γιατί και ο τουρισμός αλλά ως έννοια καταλαβαίνετε και ως προσπάθεια για την ανάδειξη πάντα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά προϊόντος του χρόνου.
0: Βεβαίως.
1: Μετά τον COVID άλλαξαν τα πράγματα. Γίνονται οι προσπάθειες και αυτό που βλέπουμε θέλει περισσότερη δουλειά. Δημιουργούνται νέες απαιτήσεις και οφείλουμε, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό, να αλλάξουμε και εμείς, να διαμορφώσουμε και να βελτιώσουμε υποδομές, να βελτιώσουμε γενικά οτιδήποτε αφορά την άλλη έννοια του τόπου μας. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν που ξεκίνησε αξιολογείται πλέον διαφορετικά, αποτελεί μια συνέργεια του οργανισμού της Περιφερειακής Ενότητας, του Κέντρου, του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου, αλλά και του Τμήματος Τουρισμού και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που ζητάει, που απαιτεί πλέον ο χρόνος και φυσικά αυτός ο ψηφιακός κόμβος βιώσιμου τουρισμού θα έχει ευρύτερα σχέση με την ανάδειξη, την προστασία του περιβάλλοντος και πρωτίστως πλέον πώς με ποιον τρόπο ευρύτερα τι θα ακολουθήσουμε και τι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί θα γίνουν γύρω πλέον και από τον Όλυμπο, που αποτελεί πλέον το παγκόσμιο στίγμα τουριστικής αναφοράς.
0: Έτσι, και όταν μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό, κυρία Μαυρίδου, εδώ ποια είναι τα πρώτα ζητήματα της πιερίας που θέλετε να παρακολουθείτε μέσα από αυτό το νέο εργαλείο?
1: Μέσα από αυτό το νέο εργαλείο θέλουμε να παρακολουθούμε ό,τι έχει σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, με τι λοιπόν αναδεικνύουμε, πώς αυτό θα έχει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα στον επισκέπτη, και όταν λέω τον επισκέπτη, τον τουρίστα, αρχής γενομένης ακόμη και από τον συμπολίτη μας, από τον συμπολίτη μας στην Πιερία, από τον πολίτη, συμπολίτη μας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εξάλλου με τον θεσμό των περιφερειών διαμορφώνουμε μια ενιαία περιφερειακή συνείδηση.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε στη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια μετά την Αττική σε πληθυσμό και σε έκταση. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά χρειάζεται μάλλον να δημιουργήσουν τους στόχους με τον ποιο τρόπο θα δούμε αυτό και στη συνεργασία πάντα με την μεγάλη θεματική αντιπεριφέρεια τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, όλο αυτό το πακέτο εντός εισαγωγικών. Νομίζω ότι το ξεκινήσαμε, ήδη έχουν γίνει οι ενημερώσεις, έχουμε τη σύμπραξη και πρέπει να πω και εδώ ένα δημόσιο ευχαριστώ στα συναρμόδια Υπουργεία και του περιβάλλοντος και του πολιτισμού αλλά και του τουρισμού. Και τώρα την Πέμπτη όλη αυτή η προσπάθεια παίρνει και ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Την Πέμπτη μας επισκέπτεται, θα έρθει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο. Καταλαβαίνετε, δίνονται πολλές προτεραιότητες και συγχρόνως δημιουργούμε ένα πολύ σημαντικό αφήγημα σαν Πιερία ευρύτερα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, γενικά για την παγκόσμια τουριστική εικόνα.
0: Ακριβώς. Μάθαμε ότι λόγω της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, ο Πρωθυπουργός θα έρθει εκεί για να συζητήσει προφανώς και
1: ακριβώς,
0: να ενημερωθεί από πρώτο χέρι.
1: Ναι. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πιστέψαμε σε αυτό, πέρα από την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους Υπουργούς, εδώ τοπικά μέσα από τον οργανισμό, τους Δήμους, τα επιμελητήρια, τους φορείς, ότι αυτό συνεπάγεται. Έγινε πολύ σημαντική προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Οι φορείς, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός συνέβαλαν με την υποδομή που υπάρχει, με την προσβασιμότητα, με τους δρόμους. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία και τίποτα δεν μας χαρίζεται.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει δουλειά. Το κάθε τι έχει δουλειά. Είμαστε εδώ όμως μαζί με την Περιφερειάρχη μας και την κυρία Ιδονά, την οποία ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, τον πρώην Περιφερειάρχη μας και νυν Επίτροπο, τον κύριο Τζικώστα. Καταθέσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ βρίσκομαι στο τιμόνι της διοίκησης από το 2011. Καταλαβαίνετε ότι έγιναν πολλοί βηματισμοί για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: και το κερδίζουμε.
0: Αναφερθήκατε στους δρόμους, κυρία Μαυρίδου, και ακριβώς αυτή τη στιγμή μας στέλνει μήνυμα ακροατής μας που λέει διαμαρτύρεται για την έλλειψη διάβασης πεζών στη διασταύρωση Λιτοχώρου Πλάκας. Είναι, λέει, το σημείο που στο Όλυμπος Πλάζα και ανήκει η αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Προφανώς γνωρίζετε το πρόβλημα.
1: Το Όλυμπος Πλάζα, σε ποιο σημείο διασταύρωση?
0: Μας γράφει ότι είναι η διασταύρωση Λιτοχώρου Πλάκας. Τα αυτοκίνητα εκεί γράφει έρχονται από 4 κατευθύνσεις. Αν δεν έχει τα μάτια στους 14. Όλυμπος Beach, λάθος. Όλυμπος Beach, όχι Όλυμπος Πλάζα.
1: Είναι η περιοχή όπου βρίσκεται το ΣΑΚ, νομίζω. Ναι, γνωρίζουμε αυτό το σημείο. Ανήκει βασικά στο Υπουργείο, αλλά συντηρείται από εμάς. Αλλά να ενημερώσουμε τον ακροατή μας ότι η Περιφερειακή Ενότητα χρηματοδότησε μελέτη για τη δημιουργία 4 κόμβων και ένα από το σημείο είναι και αυτό. Έχει σταλεί επιστολή προς το Υπουργείο και περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Είναι 4 κόμβοι.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή εκεί που όπως ακριβώς το εννοεί στην Πλάκα είναι σε εκείνο το σημείο ο πρώτος κόμβος. Ο δεύτερος κόμβος είναι στο κέντρο υγείας Λιτοφόρου. Ο τρίτος στο σημείο που υπάρχει αστυνομική διεύθυνση και υπάρχουν κάθετοι οδοί που τέμνουν την επαρχιακή, καθώς επίσης και στο Εγίνιο, όπου από την παλιά Εθνική Οδό, λόγω της ύπαρξης των διοδίων, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Τα έχουμε φροντίσει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα γίνει κόμβος, ενημερώνουμε τον ακροατή, και είμαστε στη διάθεσή του για να τον ενημερώσουμε από κοντά για να δει και την αλληλογραφία μας.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, κυρία Μαυρίδου, ένα ζήτημα μεγάλο που προκύπτει με την Πιερία σε σχέση με τον τουρισμό είναι και η ετήσια, ας πούμε έτσι, λειτουργία. Εννοώ ότι η Πιερία ξεφεύγει πια από το δίπολο ήλιος θάλασσα και πηγαίνει σε μια άλλη, έναν άλλο σχεδιασμό και λόγω του Ολύμπου φυσικά. Αυτό πώς σας απασχολεί έτσι και ποιες είναι εδώ οι βασικές γραμμές που θέλετε να θέσετε?
1: Να ενημερώσω ότι από αυτό το δίπολο ήλιος θάλασσα έχουμε πλέον ξεφύγει εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια όλα αυτά τα χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Η Πιερία, πέρα με τον οργανισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις προσπάθειες που έχουν γίνει πιο πριν και από εμάς, αλλά και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει δημιουργήσει στόχους που αφορούν τον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε την ανάδειξη και την βελτίωση της μεγάλης θεματικής ενότητας που αφορά τον ορεινό τουρισμό. Έχουμε το χιονοδρομικό του Αλατοχωρίου. Έχουμε την ευρύτερη περιοχή των Πιερίων που κάνουμε προσπάθειες για την ανάδειξη κάποιων οικισμών και των σκοτεινών που έχει σταλεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότηση για να κάνουμε την διμετόστρωση του οικισμού των σκοτεινών. Καθώς επίσης πριν από λίγες μέρες ήμουν στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Καταφυγίου που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ευρύτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και την ανάδειξη ευρύτερα των Πιερίων. Έχουμε αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε αρχαιολογικό τουρισμό, έχουμε θρησκευτικό τουρισμό. Μαζί με τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Γεώργιο, έχουμε συμπράξει σε πάρα πολλές δράσεις και σε έργα υποδομών για την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού.
0: Σωστά.
1: Η Πιερία έχει γίνει, έτσι και το λέω από καρδιάς και το λέω με έμφαση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω δουλέψει με παιδί, άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, έχουμε κάνει πάρα πολλά.
0: Έχετε και αθλητικό τουρισμό να πούμε, γιατί ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο το τρίτο Andrena Line and Nature Festival στον Όλυμπο και είναι κάτι που γεννήθηκε από εσάς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να πω την πρωτοβουλία μου για να μην δεν μου αρέσει να το λέω με εγωισμό, όμως με τη σύμπραξη όλων των φορέων εμείς ως περιφερειακή διοίκηση από τα πρώτα χρόνια, πάντα με τη συνένεση της περιφερειακής μας αρχής, ήμασταν συνδιοργανωτές σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Τώρα αναφερθήκατε στο για τρίτη χρονιά γίνεται το Olympus Adrenaline Nature Festival που αφορούν δράσεις με διάδραση αθλητισμού, πολιτισμού και έχουμε και τις επιχειρηματικότητες σε γέννη και μιλάμε για πάρα πολλούς συλλόγους, για πάρα πολλές οργανώσεις που αναδεικνύουν εκεί την περιοχή σε ένα διήμερο. Είμαστε όμως συνδιοργανωτές σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα όπως το Όλυμπος Μάραθον που λαμβάνει χώρα και το καλοκαίρι και αρχές του Δεκεμβρίου και το χειμώνα. Σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα έχουμε πολλούς αθλητές. Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης. Έχουμε πρόσφατα την κόρη του Προέδρου μας, του κυρίου Καριώτη, που πήρε την τέταρτη θέση. Σύλλογοι, αρχέλος, πιερικός, ομάδες. Συμπράττουμε με όλο αυτό το κομμάτι και γι' αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε, έτσι.
0: Έτσι. Μία σταμάτη λοιπόν δραστηριότητα όλο το χρόνο. Κυρία Μαυρίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας μεταφέρετε και θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες για να επανέλθουμε και να συζητήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και σας προσκαλούμε σε αυτό το Olympus Adrenaline και φυσικά αν μπορέσετε να δείτε την Πέμπτη στην παρουσία του Πρωθυπουργού, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λιτόχωρο.
0: Θα πάει Λιτόχωρο και κάπου αλλού ή εκεί είναι το...
1: Θα το δούμε το
0: είναι
1: πρόγραμμα του. Πάντως
0: είναι εξελίξη το πρόγραμμα.
1: Είναι εξελίξη, δεν το γνωρίζουμε ακόμη πολύ και διαμορφώνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, καλά. Την καλημέρα μας στην Πιερία.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερία Σοφία Μαυρίδου ήταν μαζί μας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, το Μόμους μας προσκαλεί σε εγκαίνια. Είναι η έκθεση Ορέστης Πάγκαλος, έργα γραφίτι αρχείου, που εγκαινιάζεται την 5η 27 Αυγούστου στην αποθήκη Β1 Προβλήτα Α στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μια έκθεση του Μόμους Πειραματικού Κέντρου Τεχνών. Μια έκθεση ποταμός, θα έλεγα, για την οποία θα συζητήσουμε με τον ιστορικό τέχνη σε επιμελητή του Μόμους, τον Δωρη Μάρκογλου, που είναι και ο συνεπιμελητής της έκθεσης, μαζί με την Αρετή Λεοπούλου. Καλημέρα, κύριε Μάρκογλου.
1: Γεια, τι γίνεται?
0: Πολύ ωραία. Εσείς ετοιμάζεστε?
1: Ναι, έχουμε ετοιμαστεί, αλλά ετοιμαζόμαστε και ξανά.
0: Μία ιδιαίτερη έκθεση, θα έλεγα. Μία έκθεση έτσι που δεν είναι αυτή που περιμένει να δει κανείς, διότι συγκεντρώνει και ένα πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά και διαφορετικές μορφές, θα έλεγα, τέχνης. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς θα δουν.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά μία αναδρομή, τέλος πάντων, στην πορεία του Ορέστη Πάγκαλου. Ο Ορέστης είναι ένας καλλιτέχνης, αλλά και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο κτλ. Έχει ασχοληθεί με τον γκράφιτι από πάρα πολύ μικρός. Ενώ δηλαδή ότι έκανε γκράφιτι σε τείχους από τη δεκαετία του 90. Αλλά μετά αυτό εξελίχθηκε και στην θεωρητική κάπως μελέτη του, ναι, του γκράφιτι, αλλά και σε άλλα είδη τέχνης, ας πούμε, που έχει κάνει, το οποίο θα δείξουμε και στην έκθεση.
0: Μία πολύ σχεδής προσωπικότητα, θα έλεγα, Ορέστης, ναι, Πάγκαλος. Ναι, ναι, ναι. Και με έναν τρόπο αυτό, έτσι εσείς ως επιμελητές με την Αρετή Λεοπούλου, σας απασχόλησε αυτό το πώς να χωρέσεις όλο αυτό το πράγμα, τον πλούτο, σε μια έκθεση?
1: Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ, θέλει πολλές αποφάσεις, αλλά και ο ίδιος ο Ρέστης μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί είχε όλο το υλικό, το συζητήσαμε, το είδαμε πώς θα μπορέσουμε να το κάπως να κάνουμε τις αντίστοιχες, ας πούμε, πώς το λένε, αποφάσεις, ναι, να κόψουμε, την αφήσουμε. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από το δικό του έργο, ο ίδιος, επειδή είναι και ερευνητής και συλλέκτης κτλ., έχουμε και ένα κομμάτι στην έκθεση που αφορά και την ιστορία γενικά. Την ιστορία, την ιστορία του γράφτη γενικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και με έναν τρόπο και την ιστορία της πόλης από το 90 και μετά, το οποίο και αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Και είναι κάτι που το αγαπά πολύ ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, ενώ να επανέρχεται σε αυτό το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, με μια διάθεση έτσι λίγο νοσταλγική, ίσως.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι. Και γιατί έχει και ενδιαφέρον να δούμε ότι πολλές φορές αυτά που τώρα συμβαίνουν, ας πούμε, σε δικαστικά ή οτιδήποτε και τα λοιπά, έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το παρελθόν, γίνονται πολλές φορές πολλά πράγματα, πώς να το πω, επανέρχονται ξανά.
0: Σωστά.
1: Ξαναβρίσκονται στη μόδα, ενώ μπορεί να είναι κάτι πολύ παλιό. Αλλά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, πέρα από το έργο του ίδιου του Ορέστη, ο κόσμος, νομίζω, οι επισκέπτες θα δουν και μια ιστορία λίγο και του underground γενικά στην πόλη, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα, μιλώντας ειδικά για την τέχνη του γκράφιτι, από τη φύση της, να πούμε, ανήκει στο δρόμο και μάλιστα χαρακτηρίζεται έτσι και από το στοιχείο του εφήμερου. Σήμερα υπάρχει, αύριο για κάποιο λόγο δεν υπάρχει. Αυτό τώρα πώς μπορεί να μεταφερθεί στο χώρο ενός μουσείου?
1: Δυστυχώς μόνο με φωτογραφίες και αν υπάρχουν και κάποια βίντεο. Αυτό είναι το μόνο που... τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούμε να ξεκολλήσουμε τείχους και τα λοιπά από το δρόμο. Αλλά δυστυχώς, ναι, όπως και σε άλλες μορφές τέχνης, η φωτογραφία και το βίντεο είναι τα μέσα που ευτυχώς, δηλαδή, που μπορούν να μας δώσουν μια να κρατήσουν την, την έννοια του αρχείου και να μπορούν να τα δούμε μέσα από εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Και διάβαζα κάπου σε μια συνέντευξη του ίδιου που μιλούσε για ένα έργο του εδώ στη γειτονιά μας, στην Τριβάνη, που λέει ότι κάποια στιγμή καταστράφηκε αυτό, οπότε αποτυπώνεται πλέον μόνο σε φωτογραφίες πια.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει και αρκετά κάποια τέτοια έργα τα οποία έκανε ο ίδιος στο δημόσιο χώρο, δηλαδή πέρα από γκράφιτι, που είναι εγκαταστάσεις, ας πούμε, οι οποίες εκεί στο Συντριβάνι, ας πούμε, ο ίδιος δεν περίμενε κιόλας ότι θα μείνει τόσο πολύ χρονικό διάστημα. Αλλά με το μετρό και τα λοιπά δεν εξαφανίστηκε. Και τώρα το μόνο που υπάρχει, ναι, είναι η φωτογραφία.
0: Ναι. Για πόσες φωτογραφίες μιλάμε περίπου στην έκθεση, τι αριθμό έργων θα δείξετε?
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές. Γιατί,
1: ναι, δεν είναι... και σε διαφορετικά μεγέθη και σε διαφορετικό φορμάτ δεν είναι ακριβώς, δεν είναι μία, δεν μπορώ να τις θεωρήσω μία-μία, οπότε δεν μπορώ να τις μετρήσω. Είναι αρχείο, είναι διάφορα πράγματα, οπότε δεν,
0: ναι.
1: Ο αριθμός είναι...
0: Και μέσα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σε ένα βαθμό και ανομοιογενές αρχείο διαπιστώνεται, έτσι βρίσκεται... Ένα νήμα που να διατρέχει όλο αυτό το έργο του Ορέστη Πάγκαλου. Υπάρχει κάτι έτσι βασικό που τον απασχολεί, που θέλει να πει μέσα από όλα αυτά?
1: Ναι, αυτό κοίταξε. Γενικά νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό λίγο και με την ιστορία του γκράφιτι, που έχει μια επαφή με το... με το κοινωνικό, με το τι συμβαίνει, ας πούμε, κάθε φορά στην κοινωνία, τι συμβαίνει στην ιστορία, δηλαδή υπάρχει μια επαφή με το τι απασχολεί, ας πούμε, γενικά τον κόσμο και την κοινωνία σε εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι μπορώ να δω, αλλά δεν είναι και... Πολλές φορές, δηλαδή, ειδικά στο γκράφιτι έχει σίγουρα επαφή με την πραγματικότητα και το τι συμβαίνει και την πολιτική, την κοινωνική κτλ. Άλλες φορές είναι βέβαια και πολύ πιο ίσως διακοσμητικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ρέστης έχει μια επαφή με το τι συμβαίνει γύρω μας και νομίζω ότι πολλές φορές το προσπαθεί να το εξερευνήσει μέσα από τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Άρα για τους επισκέπτες της έκθεσης θα είναι μια ευκαιρία για ένα ταξίδι ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ναι, σίγουρα.
0: Και στην πόλη και στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εγκαίνια είπαμε 5η 27 Αυγούστου.
1: Ναι, στις 8 η έκθεση θα κρατήσει μέχρι 4 Οκτωβρίου. Στο πειραματικό κέντρο τεχνών.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι, ναι.
0: Από εκεί πέρα το πρόγραμμα έχει και κάποιες ξεναγήσεις.
1: Έχουμε βάλει μία, έτσι ένα, στις 17 Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: Στις 6 το απόγευμα, το έχουμε ανακοινώσει ήδη, θα κάνουμε μία συζήτηση, ξενάγηση, εγώ με την Αρετή Τηλεοπούλου και τον Ορέστη μαζί, οπότε νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία... Έτσι όποιος θέλει να
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσει και τον ίδιο τον
0: καλλιτέχνη,
1: το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Και στη συζήτηση μαζί του.
0: Ακριβώς. Ναι. Και από εκεί πέρα έχετε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, κύριε Μάρκοκλου. Πήρε το μάτι μας και στα Δημήτρια μια ενδιαφέρουσα έκθεση του Κωνσταντίνου Βρήτα. Κάτι που δεν το περιμέναμε.
1: Ναι, αυτό... Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό, είναι η αλήθεια. Είναι έτσι μεγάλη μας τιμή, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν συνηθίζει να κάνει έτσι εκθέσεις ζωγραφικής, αλλά τώρα θα τον δούμε σε αυτό το ρόλο. Αλλά θα σας πω... Στο μέλλον περισσότερο.
0: Βεβαίως, θα έχουμε ευκαιρία, έχουμε καιρό, νομίζω τον Οκτώβριο θα είναι, αφού είναι στο πλαίσιο των Δημητρίων. Ένας καλλιτέχνης που αγαπήσαμε για τη μουσική του, αλλά μας αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Μαρκούγκλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλη τη συζήτηση. Θα έχουμε ευκαιρίες για να τα ξαναπούμε μέσα στο φθινόπωρο που έρχεται.
1: Ναι,
0: την καλημέρα μας.
1: Ναι, καλά. Ευχαριστώ.
0: Ο επιμελητής του ΜΟΜΟΥ, Θοδωρής Μαρκούγκλου, ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για την έκθεση αυτόρειας της Πάγκαλος Έργα Γκραφίτι Αρχείο που εγκαινιάζεται αυτή την 5η, 27 Αυγούστου, στην αποθήκη Β1 στην Προβλήτα Α στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα το βράδυ πέφτει η αυλαία του Φεστιβάλ Θάλασσα στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών με συναυλία των Pixilax που κάνουν την μεγάλη τους καλοκαιρινή περιοδία και κάνουν μια στάση και εδώ στη γειτονιά μας. Το γκρουπ αυτό που πια φέρει τη γνώριμη υπογραφή του στα ροκ τραγούδια του που αντέχουν στο χρόνο, επιτυχίες που τις έχουμε τραγουδήσει λίγο πολύ όλη μοναξιά μου όλα γιατί ανοείται αγάπες, αλλά στη συναυλία θα ερμηνεύσουν και τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα», που ανήκει και το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής τους με 10 ολοκένουργια τραγούδια. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Θάλασσας κλείνει, καθώς ένα-ένα τα φεστιβάλ της περιφέρειας πια ολοκληρώνουν τη φετινή τους διαδρομή. Προώρα έριξε την αυλαία το άλλο φεστιβάλ της Χαλκιδικής, το Φεστιβάλ Κασάνδρας, καθώς δυστυχώς οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις τελευταίες εκδηλώσεις, νομίζω τρεις ήταν οι τελευταίες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, λόγω των πυρκαγιών της προηγούμενης εβδομάδας.

πλούσιο και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων των σημερινών και θα ξεχωρίσουμε τον αγώνα μπάσκετ της εθνικής μας, το φιλικό αγώνα με την Πολωνία στην Αθήνα. Η εθνική μας δίνει το πρώτο της φιλικό τεστ μετά από αρκετές μέρες προετοιμασίας. Ένας αγώνας που ξεκινά στις 8 το βράδυ και μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ERT Sports 2. Μια ευκαιρία για τον coach της εθνικής μας, τον Βασίλη Σπανούλη, να βγάλει τα πρώτα του ουσιαστικά συμπεράσματα για το που βρίσκεται η ομάδα αγωνιστικά, να κάνει και τις δοκιμές του ενδεχομένως τόσο σε πρόσωπο όσο και σε σχήματα εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το πρόγραμμα και το πρόγραμμα τι έχει στη συνέχεια, τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, όπου η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου, και την Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και οι δύο αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Ο σημερινός, υπενθυμίζω, είναι στις 8 και μεταδίδεται από την ERT Sports 2.

αρκετή κίνηση βλέπουμε αυτή την ώρα προς τη Χαλκιδική. Είναι και αυτό το ζεστό Σαββατοκύριακο που θα υποχρεώσει, το λέω υποχρεώσει γιατί φυσικά είναι μεγάλη χαρά να πηγαίνει σε κάποια παραλία, αλλά θα μας υποχρεώσει αρκετούς να κάνουμε την απόδρασή μας και αυτό το Σαββατοκύριακο προς κάποια κοντινή παραλία. Αν ξεκινάτε αυτή την ώρα θα βρείτε αρκετή κίνηση στη Μουδανιών από το Μεντιτέρανε Κόσμος περίπου και μέχρι τον κόμβο του αεροδρομίου, αλλά και πιο πέρα λίγο πολύ ως τη Waterland, το Νέο Ρίσιο έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και περιμένουμε ότι θα ενισχυθεί μες την ημέρα και στο περιφερειακό. Αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση, κυρίως στο κομμάτι μεταξύ της διαγόρατης του κόμβου της Τούμπας και προς το Πανόραμα. Στο σημείο αυτό θα βρείτε αρκετή κίνηση. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Φυσικά λείπουμε ακόμη πολύ και είναι ακόμα αυτές οι τελευταίες μέρες που μπορεί και να βρεις να παρκάρεις σε κάποιο δρομάκι του κέντρου.

Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 9 το πρωί, να το τονίσω, για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο και ένα το τελευταίο του Αυγούστου. 9 με 11 τα πιο ωραία πρωινά από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσανόνητα στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου και ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σάββατο όπου και αν βρίσκεστε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ασφάλειας των τελευταίων ετών. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 5η-3η Σεπτεμβρίου και θα κορυφωθούν κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, όταν θα πραγματοποιηθούν η ομιλία του Πρωθυπουργού και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επιποδός, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας θα ενισχύσουν τα μέτρα. Στο μεταξύ, στην τελική ευθεία μπαίνει και η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση. Αντιμέτωποι με θερμή εισβολή διαρκείας, είναι ολόκληρη η χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία και Άργος, ενώ στην Νότια Κρήτη και την Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη σήμερα και αύριο. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμοι χώροι είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάλου Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 ως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών, και το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν σκληρά μηνύματα εν όψη της προγραμματισμένης για τη Δευτέρα στις 9 ώρα Ελλάδος το βράδυ ανακοίνωσης των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ενδέχεται να επηρεάσουν τους εμπορικούς της εταίρους περιλαμβανομένης της Κίνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Πένσετ, κάλεσε την Κίνα να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγιάι, εκτίμησε σήμερα ότι ο σχεδιαζόμενος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Νέα δεδομένα στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Η βασικότερη αλλαγή αφορά το όριο των συνολικών οφειλών για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους. Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό κοντά στα διόδια της ανάληψης μετά από καταδίωξη ένας 32χρονος Ρουμάνος, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τον έλεγχο των αστυνομικών, ενώ μετέφερε στο όχημά του δύο παράτυπους μετανάστες από το Πακιστάν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος που βρίσκονταν στο χώρο αποσκευών. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας 2.000 ευρώ σε κύκλωμα ελαφρομεταναστών. Αντιμέτωποι με μια γέλη αγριογούρνων βρέθηκαν βραδινές ώρες ανήλικοι στο πάρκο των Σικαιών. Η παρέα, βλέποντας την αγέλη από μακριά, μικρά και μεγάλα αγριογούρνα να τους περικυκλώνει, κάλεσε την άμεση δράση για να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Εκτός συνόρων και πάλι, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντελφουλ έφτασε σήμερα στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξη του στην Ουκρανία εν ώψη της 35ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση τη Δευτέρα, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της. Ο Βάντελφουλ, που έφτασε με ειδικό τρένο στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, επέκρινε τις εντυνόμενες επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόνους, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι δολοφονεί αδιακρίτως αμάχους και καταστρέφει σκοπίμως ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, μάχη με το χρόνο, δίνοντας σωστικά συνεργεία στην Ουκρανία, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμια του πολυσύχναστου του εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, που χτυπήθηκε από ρωσική επίθεση με ντρόν σε δύο κύματα. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 ακόμη άτομα φέρονται να αγνοούνται. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΕΡΤ3.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου.
10: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Νεφέλες.
13: Διογέννης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 22 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αγαθόνικου, ένας από τους μάρτυρες των μεγάλων διωγμών των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Επίσης, η σημερινή ημέρα έχει και έναν ιδιαίτερο λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς η Εκκλησία βρίσκεται μία ημέρα πριν από την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καλημέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη ημέρα αυτή και η αυριανή βεβαίως, γιατί έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στη Μηχανιώνα που γιορτάζει την Παναγία Φανερωμένη. Οπότε θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
0: Στα 9 μέρα της Παναγίας.
1: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται αυτές τις ημέρες κάθε χρόνο. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να. Καταρχάς δεν ζυγώνει αυτοκίνητο κοντά έτσι στη Μηχανιώνα.
0: Το έχω καλύψει δημοσιογραφικά αυτό όταν.
1: Άρα γνωρίζεις.
0: Είχα κάνει το σχετικό ρεπορτάζ πριν από 30 και χρόνια. Στο πανηγύρι ναι. Αυτό και τη Παναγία Φανερωμένη, μεγάλη η χάρη της να είναι και να μας έχει όλους υπό τη σκέπη της. Να πούμε όμως ότι είναι εκπομπή
1: Πανόραμα Επικαιρότητας με το Θωμά Τσίμπα
0: και τη Μαρία Τσακίρη.
1: Εκτάκτος βεβαίως, γιατί εντάξει, κλειδοκράτορας είσαι εσύ και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος σήμερα δεν θα είναι, να πάρει τις ανάσες του.
0: Χρειάζεται.
1: Οπότε θα είναι προσωρινό αυτό. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, αν μας ακούει, να περνάει καλά όπου και αν βρίσκεται. Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο. Με τα τραγούδια ξεκινήσαμε δυναμικά, αλλά θα πάρουμε μια γεύση καλύτερα στη συνέχεια, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε.
0: Πάρα πολύ. Και πολλές συνεντεύξεις, έτσι.
1: Και συνεντεύξεις, συνδέσεις γενικότερα, ρεπορτάζ.
0: Να τα μαρτυρήσουμε ή όχι. Να τους κρατάμε σε αγωνία τους ακροατές.
1: Ναι, κάτι λίγο θα μπορούσαμε έτσι να δώσουμε μια εικόνα, νομίζω.
0: Τι λες εσύ. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τα διεθνή.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σημαντικά τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή, μάλιστα με αφορμή και όλες. Στη γειτονιά μας τα διεθνή, το λέω, γιατί ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, έβγαλε και διεθνές καταζητείται για το και διεθνές ένταλμα σύλληψης, μάλλον όχι διεθνές, ένταλμα σύλληψης κατά του κύριου Νετανιάχου.
1: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως υπάρχουν αντιδράσεις για την πολιτική που εφαρμόζει ο Μπενζαμίν Νετανιάχου, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Και είδαμε τώρα ότι υπάρχει και κοινή ανακοίνωση ευρωπαϊκών χωρών. Ανάμεσά τους είναι η Γαλλία και η Βρετανία, που δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μια μεγάλη δυτική χώρα. Θα τα συζητήσουμε.
0: Μια που είπε, σε ευρωπαϊκές χώρες βγάλαν κάποια ανακοίνωση οι ευρωπαϊκές χώρες για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας.
1: Α, εσύ περιμένεις ακόμη. Ναι. Θα είσαι ακόμα στην αναμονή.
0: Είμαι σε μούντε διακοπών ακόμη και ναι, ίσως μου ξέφυγε κάτι.
1: Κοίταξε, εγώ να σου θυμίσω και θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον ειδικό το καθηγητή, ότι ο Ατήλας είχε γίνει από μέλος του ΝΑΤΟ και τότε είχε αποχωρήσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο στρατιωτικό
0: σκέλος.
1: Αν θυμάσαι, για το κάποια χρόνια. Οπότε εντάξει, μην περιμένεις.
0: Είμαστε με το ένα πόδι έξω από τον ΝΑΤΟ.
1: Υπήρχε μια παροιμία που έλεγαν οι παλιό. Αν δεν έχεις συνέχεια να ξεθείς, μην περιμένεις δηλαδή, να σε ξεσούν οι άλλοι.
0: Πολύ σωστά. Έτσι? Πολύ ναι. Σωστή η παροιμία.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε την πολιτική επικαιρότητα, αλλά νομίζω αυτό που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο τέτοια μέρα είναι το τι θα γίνει με αυτή τη ζέστη. Γιατί υπάρχει ένα παρατετωμένο κύμα ζέστης και θα μείνει ως Τετάρτη, θα παραμείνει στη χώρα μας. Εδώ στην Κεντρική Μακεδονία νομίζω στις Σέρες θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Θα χτυπήσει και σαραντάρια, λένε. Ναι. Το θερμόμετρο υδράργυρο θα ανέβει κατακόρυφα.
1: Στη Θεσσαλονίκη ως 37 βαθμούς Κελσίου παλεύεται βέβαια. Αλλά θα το δούμε.
0: Εντάξει. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως. Στις επόμενες ημέρες πρέπει να δείξουν οι ευπαθείς ομάδες.
1: Ναι. Γενικότερα για όλους, αν δεν έχουν δηλαδή έτσι κάποια σημαντική υποχρέωση, ας μην κινούνται κυρίως στις μεσημβρινές ώρες που είναι ανυπόφορη η ζέστη. Ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει κάποιες αίθουσες που μπορούν να πάνε να βρουν, να αναζητήσουν λίγη δροσιά αν δεν έχουν air condition στο σπίτι τους. Κάποιοι κυρίως ηλικιωμένοι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν νοσήματα. Μία λύση, να σου πω έτσι την αμαρτία μου, το σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν με το μετρό το πρωί. Είναι πολύ δροσερά.
0: Πάρα πολύ.
1: Το πρωί. Κόβεις ένα εισιτήριο, μπαίνεις στο μετρό
0: και κάνεις βόλτες
1: πηγαινέλα. Δροσέρα, ζακετούλα θα χρειαστείτε μέσα στο σύρμο. Στους σταθμούς
0: και αν γινόταν τώρα, αν λειτουργούσε ήδη και δεν περιμέναμε και τα εγγένεια της Καλαμαριάς.
1: Μια χαρά, θα πηγαίναμε και προς Καλαμαριά.
0: Ναι, θα κάναμε μεγάλες βόλτες και ωραίες.
1: Την Πέμπτη θα είναι τα εγγένεια, θα έρθει και ο Πρωθυπουργός εδώ.
0: Ναι, ναι, γιατί θα έχει και τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, όπου θα του καταθέσουν και τα υπομνήματά τους για την οικονομική πολιτική, τα προβλήματά τους και πάει λέγοντας, και θα περιμένουμε το πάντρεμα που θα κάνει.
1: Τέσσερις συναντήσεις θα έχει, να δούμε πώς θα τα προλάβει όλα. Γιατί θα πάει το πρωί να κάνει τα εγγένεια και ύστερα στο Μέγαρο Μουσικής. θα δει τους παραγωγικούς φορείς, όπως είπες και εσύ, σε δύο ομάδες, γιατί είναι και πολλοί.
0: Είναι και οι επιστημονικοί φορείς μαζί.
1: Είναι μετά οι ακαδημαϊκοί που θα δει, τους πριτάνες στα πανεπιστήμια και όλους αυτούς. Και μετά στο τέλος είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες όμως όλης της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η Πέμπτη θα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι. Θα είναι
0: λίγο.
1: Θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα τρέχουμε. Να προλάβουμε
0: και θα
1: να καλύψουμε.
0: Και ανταποκρίσεις που είναι και έρχονται.
1: Ακριβώς. Τώρα, αυτές τις ανησυχίες δεν τις ημερίζεται ο κόσμος που ακόμη θεωρητικά είναι ένα από τα Σαββατοκύριακα που κάποιοι θα επέστρεφαν στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, ένα κύμα διούχων. Αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος παραμένει στις παραλίες και πολλοί είναι και αυτοί που φεύγουν, εκμεταλλεύονται
0: και καλά
1: έτσι, αυτό, αυτή τη ζέστη.
0: Με τέτοια ζέστη λογικό ακριβώς. Είναι, Μαρία. Τι να κάτσεις να κάνεις στην πόλη. Πραγματικά δηλαδή. Και εμείς, αν δεν είχαμε την εκπομπή, δεν θα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω.
1: Ναι. Κοίταξε, και η εκπομπή δεν είναι δέσμευση. Μία η ώρα κλείνει. Ναι, στην Αγία Τριάδα, και στην Μηχανιώνα που λέγαμε και για το Πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλεις να, σε μια ωρίτσα είσαι εκεί το πόλι, 40
0: και μετά
1: λεπτά.
0: Ένα τσιπουράκι πάει.
1: Αχ, τι ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι. Βέβαια δεν ξέρω με τα καύσιμα τι θα γίνει μέχρι που θα φτάσει η βενζίνη. Και μέχρι που θα φτάσει το ρεζερβουάρ, δηλαδή, που μπορούμε να κάνουμε τη διαδρομή μας.
0: Υπάρχει και το ανέκδοτο, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω, έτσι.
1: ναι, αλλά παλιά με 20 ευρώ πήγαινες για παράδειγμα Χαλκιδική, τώρα με 20 ευρώ θα πάσω στην Καλαμαριά που δεν θα χρειαστεί κιόλας, γιατί θα πάρεις το μετρό από την Πέμπτη, κατάλαβες.
0: Μπράβο, είδες, όλα τα προβλέπει η κυβέρνηση.
1: Ναι, εσύ εκεί το πας. Εντάξει. Κοίταξε, λοιπόν, είναι πως βλέπεις το ποτήρι, μισό άδειο ή μισό γεμάτο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Αν είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα ποτήρια, και μας το είχε επισημάνει μια φορά μια κουράτρια, το ποτήρι είτε το βλέπεις μισό άδειο, είτε το βλέπεις μισό γεμάτο, και θα αδειάσει και θα γεμίσει. Έτσι. Έχει όλες τις πλευρές η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές τις πλευρές της αλήθειας θα τις αναζητήσουμε μέσα στις επόμενες δύο ώρες, Θωμά, μαζί.
0: Μαζί παρεούλα, και θα έχουμε και άλλες πολλές συνεντεύξεις, αλλά να μην τους κουράζουμε πρωί.
1: Όχι, είναι και καλοκαίρι, όχι. Να ξεκινήσουμε μουσική.
0: Μουσική ανάσα.
1: Βεβαίως.

0: Πάντως, λέγαμε νωρίτερα για το ρεπορτάζ πόλης και διαβάζουμε τώρα στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Φέδωνα του Τομόσουγλου, τον οποίο στη διάρκεια της εκπομπής θα τον έχουμε και μαζί μας να μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά, ότι σε βραδινές ώρες ανήλικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια γέλια κρυόχειρων στο πάρκο των Σικαιών.
1: Εντός πόλης, δηλαδή. Μέσα στην πόλη. Ναι. Ναι.
0: Πρόσεξε λίγο. Ήταν αγέλη με μικρά και μεγάλα κρυοχούρνα. Δεν ξέρεις δηλαδή αν είναι επικίνδυνα ή όχι, και μόνο που θα τα δεις είναι λογικό να τρομάξεις.
1: Μακριά και αγαπημένα σε
0: ακριβώς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραίτηση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κάλεσαν την αστυνομία τα παιδιά. Οι άνδρες της αστυνομίας έφτασαν αμέσως στο σημείο. Βέβαια, οι ανήλικοι είχαν προλάβει και έφυγαν. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους απομάκρυναν με ασφάλεια. Πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση. Γιατί ναι, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
1: Μα, αν θυμάμαι καλά, αρχές καλοκαιριού είχαν κάνει την εμφάνισή τους αγριόχειροι, έτσι κοπάδι πάλι αγγέλη, στη Καλαμαριά.
0: Ναι, ναι, έχουν εξοικειωθεί πολύ με το αστικό
1: περιβάλλον.
0: Στο πανόραμα
1: είναι τακτικές οι επισκέψεις που κάνουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, ακόμη και με τα τροχαία ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν, είναι ένα ζήτημα. Οι αρμόδιοι, γιατί είχαμε μιλήσει και με τον, όχι με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών για αυτό το θέμα, αλλά με τον κύριο Καϊτεζίδη στο πανόραμα, επειδή και εκεί είναι πάρα πολύ έντονο το ζήτημα. Προσπαθούν, έτσι, βρίσκουν, δηλαδή κάνουν συναντήσεις και με το δασαρχείο και με περιβαλλοντικές οργανώσεις για να βρεθεί μια λύση, αλλά προφανώς αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετό.
1: Απλά γίνονται συναντήσεις χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, γιατί περί κινδύνου πρόκειται επί της ουσίας, έτσι, ξαφνικά να δεις 10 αγριογούρουνα μπροστά σου.
0: Να.
1: Δεν είναι και ευχάριστο το.
0: Και δεν είναι
1: γεγονός.
0: Και μόνος κίνδυνος, γιατί σήμερα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Σήμερα ξεκινάει σε ό,τι αφορά και τις πυρκαγιές.
1: Ακριβώς, και από ό,τι διαβάζουμε από ρεπορτάζ που υπάρχει, σύμφωνα με το χάρτη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιά στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Οπότε να πούμε ότι στη Χαλκιδική ήδη υπάρχει από τις 8 το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συρθωνίας και Αριστοτέλη, και πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί στο πώς κινούμαστε και τι πράττουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μην έχουμε πάλι φαινόμενα που είχαμε τα προηγούμενα δεκαήμερα και όλη η Ελλάδα έχει αναστατωθεί με τις πυρκαγιές.
0: Και να πούμε βεβαίως και τα συγχαρητήριά μας στους πυροσβέστες που επιχειρούν. Δες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πόσο γρήγορα το πρωί είχαμε μία ενημέρωση για μία φωτιά στη θέση Μάρθα Κορινθίας. Λοιπόν, και αυτή οριοθετήθηκε, λέω και αυτή, γιατί περισσότερες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά μέσα.
1: Αν την προλάβει στην αρχή, ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Δεν μπορεί να εξαπλωθεί με τίποτα η πυρκαγιά. Αν σου ξεφύγει, τότε.
0: Είναι και θέμα καιρικών συνθήκων. Δηλαδή, αν έχει μια μποφόρ και ένα από εδώ και από εκεί. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι αυτή την εικόνα την αντίστοιχη δεν την είχαμε πέρυσι. Ότι αμέσως συλλαμβάνονται την ίδια ημέρα και οι πέτοι, είτε πρόκειται για φωτιές που γίνονται από αμέλεια, είτε για προθέσεως για τις πυρκαγιές, οδηγούνται στις αρμόδιες αρχές, έχουμε και διοικητικά πρόστιμα, έχουμε δηλαδή συλλήψεις, δίκες σε αυτόφορη διαδικασία, όλα γίνονται πολύ γρήγορα, και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η φωτιά οφείλεται, όπως για παράδειγμα στην Αττικοβιωτία ή στο Ρέθυμνο, οι μεγάλες φωτιές, στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, και το πρόβλημα είναι εάν τελικά ο ΔΔΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη ή όχι. Και πρέπει, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος σε δασικές περιοχές, να καθαρίζει την περιοχή 10 μέτρα τουλάχιστον.
0: Εκατέρωθεν της νοητής γραμμής από όπου περνάει το.
1: Οπότε υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί, και καλό θα είναι να επιληθεί αυτό εδώ το θέμα, για να ξέρουμε ποιος φέρει τις ευθύνες και πού ίσως μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε πολίτης για την πυρκαγιά που ευχόμαστε να μην πληγεί ποτέ κανένας άλλος στο εξής, αλλά κάποιοι έχουν πληγεί από τις φωτιές, έχουν χάσει περιουσίες, να ξέρουν προς τα ποια κατεύθυνση θα
0: απευθυνθούν. Κοίταξε τώρα, σε αυτό που λες, Θωμά, έχει ανοίξει και η συζήτηση τι γίνεται με το σχεδιασμό για τις πυρκαγιές. Γιατί κάποτε την ευθύνη για τις δασικές πυρκαγιές που την είχαν τα δασαρχεία έμπαινε ένα πολύ μεγάλο βάρος, όχι στην επιχείρηση της πυρόσβεσης, αλλά στην πρόληψη. Δηλαδή το δασαρχείο ήταν υπεύθυνο να επισημάνει και αυτό που λες με τα καλώδια, από πού πέναν τα καλώδια και όλα αυτά, να καθαριστεί με χρήματα, με πόρους του παρόχου ή του ΔΔΕ, του ΑΔΜΕ κτλ. Αλλά το δασαρχείο τα επισήμανε αυτά. Τώρα δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας φαίνει μόνο ζέστη, μας φαίνει και πλημμύρες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, μην τα ρίχνουμε όλα δηλαδή στον κακό μας τον καιρό.
1: Όχι.
0: Να υπάρχει και ένα σχέδιο.
1: Είναι τελικά όμως μόνο ο κακός μας ο καιρός ο οποίος μας ταλαιπωρεί. Και ας έχουμε και σχέδια.
0: Ναι, όχι. Αυτό να μην τα ρίχνουμε δηλαδή φορές, ότι δεν είναι στη μοίρα μας. Δεν είναι τη μοίρα μας.
1: Να μην είμαστε μυρολάτρες.
0: Ή να κεγόμαστε ή να πνιγόμαστε, όχι, να παίρνουμε
1: όχι,
0: τα μέτρα μας.
1: Ακριβώς. Πρέπει... Και δεν είναι. Τα μέτρα είναι η πυρασφάλεια, τα αντιπλημμυρικά, όλα μαζί, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο. Mm-hmm. Έρχεται η εποχή των βροχοπτώσεων, όταν έχουν καεί τόσες χιλιάδες στρέμματα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει σε μια έντονη βροχόπτωση?
0: Έχουμε και τις άλλες περιπτώσεις, βέβαια. Αυτές είναι εξαιρέσεις, θα μου πεις. Αλλά υπάρχουν και αυτές. Συνέλαβαν τον άλλο 59 χρονών, πήγε στη Σύνδο, έβαλε 5-6 πυρκαγιές, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν όλες εγκαίρως. Γιατί, λέει, ήταν πιεσμένο στη δουλειά του και ήθελε να ξεδώσει. Εσύ δηλαδή, άμα ξεδώσει, τι κάνεις? Παίρνεις τον αναπτήρα και πας και βάζεις φωτιές?
1: Σύγχρονος νέρονας.
0: Μα δεν είναι τρομακτικό?
1: Είναι
0: αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι τρομερό αυτό. Mm-hmm. Και τι κουβαλάει ο καθένας στο μυαλό του, έτσι, μέσα στην πίεση την οποία ζει την καθημερινή, δεν ξέρεις πώς αντιδράει ο καθένας.
0: Ένα.
1: Γι' αυτό ας κοιτάξουμε και το κοινωνικό περίγυρο λίγο, για να ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται, και πάμε στο Φέδωνα, θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να πάρουμε το Φέδωνα ή μετά το τραγούδι να βγάλουμε.
0: Έχουμε και καλεσμένους
1: μας
0: στις 11.30 ώρα, οπότε ας περιμένει λίγο και ο Φέδωνα.
1: Ωραία, πάμε μουσική και βλέπουμε.

0: Και να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής μας ημέρας, που έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, όλα καλά? Γιορτάζατε και πριν από λίγες ημέρες. Να ευχηθούμε και γι' αυτό. Δεν έχουμε μιλήσει ζωντανά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ σε όλους.
0: Όλοι γεροί να είμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε καταστάσεις. Και έχουμε κάποιες καταστάσεις τώρα με την Τουρκία, με την γείτονα χώρα, έτσι, με τα πάρκα που, τα θαλάσσια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Και τι δεν έχουμε. Είναι μια πραγματικότητα η οποία θέλει πολύ μεγάλη επεκτήγηση του τι γίνεται. Θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων, γιατί ίσως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα πάρκα από μόνα τους δεν είναι κάτι το οποίο ξυπνάει κάποιος μια μέρα και λέει ότι εγώ πρέπει να επιβάλλω τα πάρκα, υποτίθεται, για περιβαλλοντολογική ασφάλεια. Η πραγματικότητα λέει ότι η δημιουργία των πάρκων είναι ένα από τα μεγάλα προγράμματα με τα οποία δικαιολογούν κάποιες κινήσεις για τους Τούρκους, σκεπτόμενοι δηλαδή τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, τα οποία βέβαια έχουν την εξής παρανομία. Πρώτον, πατάνε πάνω στα διεθνή χωρικά ύδατα. Και το δεύτερο είναι ότι πατάνε πάνω στα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Από εκεί πέρα όμως η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται όλους τους πυλώνες από τους οποίους μπορεί να παίξει μια πολιτική επεκτατική. Αν πάρει κάποιος το χάρτη της Τουρκίας, δυτικά, βόρεια, ανατολικά και νότια, θα καταλάβει ότι η προσπάθεια της Τουρκίας βάσει αυτών των πυλώνων, τις προσπάθειες δηλαδή να κάνει είτε περιβαλλοντολογικά, είτε ενεργειακά, είτε με διεθνείς σχέσεις, είτε οτιδήποτε, προσπαθούν να επεκταθούν σε διάφορες περιοχές. Ένα απλό παράδειγμα είναι η περιοχή που κρατάει παράνομα από τότε, από τον εμφύλιο πόλεμο με τον Ασάντ στη Συρία, και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί τώρα. Είναι η ίδια περιοχή που βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί πριν από δύο μέρες. Αυτές οι περιοχές, άμα το δείτε πάνω στο χάρτη, θα δείτε ότι προσπαθούν να κάνουν επεκτατικές πολιτικές με τις οποίες να δικαιολογούν τη δικιά την παρουσία για οποιοδήποτε λόγο σε αρχικό επίπεδο. Και σε δεύτερο επίπεδο, λόγω άμυνας, ότι με την άμυνα να προασπίσουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα λέει ότι η Τουρκία δεν κάνει μόνο γαλάζια πατρίδα, αλλά κάνει επεκτατική πολιτική. Αποτέλεσμα. Πολιτική τεχνασμού μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδος-Τουρκίας έχει αποτύχει. Η Ελλάδα μπορεί κάποια στιγμή να έβλεπε στην πολιτική κατευνασμού κάποιες λύσεις στο επίπεδο διμερών σχέσεων. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι πρώτον η Τουρκία δεν βλέπει τη διμερή σχέση, βλέπει πολυμερείς, γιατί οι πολυμερείς αυτοί δίνουν την επεκτατική της πολιτική. Είναι αυτό μεταξύ άλλων και η γαλάζια πατρίδα, είναι η πολιτική στην Αφρική, είναι η πολιτική στη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Και από την άλλη πλευρά η Τουρκία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία, είναι μια χώρα η οποία θα παίξει περισσότερο το διεθνές δίκαιο παρά την πολιτική ή την πολιτική επικοινωνία, ή και το γεγονός ότι δεν είναι η Τουρκία δεσμευμένη από κάποια ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για ποικίλους λόγους.
0: Ναι, αλλά είναι δεσμευμένη κατά κάποιο τρόπο, κύριε καθηγητά, από τα έρεμα νερά, τα οποία τώρα τα φέρνει σε μια μεγάλη ταραχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν υπήρχαν ποτέ έρεμα νερά. Δεν ξέρω ποιος θα εφεύρε αυτό το πράγμα περί ήρεμων νερών, αλλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση ως ήρεμα νερά? Το να μην γίνονται dogfights, ας πούμε, στον εναέριο χώρο, ή να μην γίνεται να μην υπάρχει ζήτημα στη θάλασσα ή στο κερσαίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο ιστορία. Το 2020 υβριδικές απειλές. Παράνομη μετανάστευση, η οποία συνεχίζει, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Απλά έχουν μειωθεί, υποτίθεται, τα νούμερα, τα οποία πάλι έχουν αυξητικές τάσεις, ιδίως στη μεριά της Κρήτης. Το άλλο. Κατευνασμός. Να μην κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, να τα κάνουμε μόνο στο δυτικό, στη δυτική πλευρά της Ελλάδας. Όχι, πρέπει να το κάνει σε όλη την υπηρωτική και χερσαία και θαλάσσια Ελλάδα. Εναέρια και θαλάσσια Ελλάδα. Πρέπει να κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Και βεβαίως πρέπει να βάλεις και να εμπνεύσεις εσύ και όσα τα οποία οφείλεις να κάνεις βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ΙΕΣ, δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα. Με τη μόνη διαφορά ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδος είναι εντός του ελληνικού θαλάσσιου χώρου. Δεν είναι ούτε σε διεθνή χωρικά ύδατα, ούτε είναι σε άλλα εθνικά ύδατα άλλων χωρών. Δεύτερον, η Τουρκία δεν δέχεται την Ούγκλος. Έχει υπογράψει την Ούγκλος, άρα πάλι σε ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά? Τα dogfights ηρέμησαν μία περίοδο. Πάλι ξαναρχίσανε. Δηλαδή, έχετε τις τελευταίες 3-4 μέρες γίνονται πάρα πολλά επεισόδια με διάφορα drones, είτε αυτό είναι στο Αιγαίο, είτε ακόμα είναι και στην Κύπρο. Προχθές πετούσανε drones σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας της Τουρκίας. Και γι' αυτό υπήρχαν και τα F-16, τα Phantom, τα οποία πετούσαν, ας πούμε, από τη μεριά της Ελλάδας σε περιοχές και τα κυνηγούσαν. Αυτές είναι πραγματικότητες οι οποίες ή κάπως θα κάτσεις κάτω να τα σκεφτείς και να πεις ότι κοίτα, πρέπει να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές και να πορευτούμε. Το να κάνεις ανακοινώσεις είναι ένα. Το να κάνεις, λέει, σκληρές ανακοινώσεις είναι άλλο. Η πραγματικότητα όμως σε όλες τις περιπτώσεις λέει ότι πρέπει να αντιδράσεις πολύ διαφορετικά. Είτε θαλάσσια, είτε χερσαίως, είτε αέριο.
2: Πώς να αντιδράσει, κύριε καθηγητά, μισό λεπτά, κύριε καθηγητά, γιατί υπάρχουν δηλαδή στρατηγικά βήματα που μπορεί να κάνει η χώρα μας για να κυρώσει αυτή την προσπάθεια αναθεωρητισμού της Τουρκίας. Δηλαδή, ουσιαστικά η γειτονική χώρα εξισώνει την ελληνική κυριαρχία με οικολογικά προσχήματα. Σε αυτό πώς μπορεί να αντιδράσει η χώρα μας, δηλαδή, για να είναι πιο αποτελεσματικά
1: τα μεταπολαμβάνει. Εσείς αυτή τη στιγμή με ρωτάτε σε κάτι μεμονωμένο. Εγώ σας λέω το συνολικό.
2: Όχι συνολικά, γιατί είδαμε ότι αντέδρασε και για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Υπάρχουν ζητήματα ούτως ή άλλως. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Για την αλία, η ελληνική κυβέρνηση τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στο Τάσο? Τίποτα. Για την Κάσο τι έκαναν? Τίποτα. Ξέρετε τι εννοώ? Τίποτα. Δεν έβγαλε στο πολεμικό ναυτικό να του βάλει κόκκινες γραμμές ή το λιμενικό. Το λιμενικό δεν το έβγαλε, παρά μόνο σε μια-δύο περιπτώσεις, οι οποίες ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν το έκανε. Αντιθέτως, βάζει τη γαλλική εταιρεία πολύ ωραία για να κάνει τη διασύνδεση ρεύματος, ας πούμε, και εσύ σηκώνει τα χέρια λέγοντας ότι τώρα θα αναλάβουν οι Γάλλοι. Πολύ ωραία λύση. Εξαιρετική. Εξαιρετικότατη λύση.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω.
1: Η Ελλάδα πρέπει να έχει εμπλοκή στα δικά της συμφέροντα. Οι κόκκινες γραμμές είναι κόκκινες γραμμές οι οποίες λένε το εξής απλό. Περνάς στα δικά μου ύδατα, σε ενημερώνω μία, σε ενημερώνω δύο, στην τρίτη σε διώχνω ή σε κατεβάζω. Είναι απλό. Και αυτό το κάνουν όλες οι χώρες οι οποίες ξέρουν πώς να προασπίζονται τα εθνικά τους υπέροντα. Δεν μιλάμε για να κάνεις πόλεμο, δεν μιλάμε για να κάνεις επεκτατική πολιτική, αλλά στη δικιά σου, στο δικό σου ένα αέριο, στο δικό σου το θαλάσσιο, δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν dogfight στον ένα αέριο χώρο, αλλά στο θαλάσσιο να μην γίνονται? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση όσο αφορά την παράνομη μετανάστευση και εμείς απλά να τα βλέπουμε ως θεατές από τα τηλεοπτικά μέσα? Ήρθανε τόσοι από την Κρήτη, ήρθανε τόσοι από τη Λίμνο, ήρθανε τόσοι από εκεί και να μην κάνουμε τίποτα. Η ιδέα απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταλάβετε πόσο εντελώς εκτός πραγματικότητας βρίσκεται, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θέουτα ήταν να χρηματοδοτήσει το Μαρόκο. Ξέρετε τι μηνύματα περνάει αυτό? Θυμάστε τι είχε κάνει η Τουρκία το 2020 που ζητούσε περισσότερα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει υποτίθεται την παρόμοια μετανάστευση?
2: Ναι, είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό και εμείς κινούμασταν στους ρυθμούς της Τουρκίας. Ναι.
1: Όχι, εμείς
2: η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν πρέπει να αντιδρούμε. Εμείς πρέπει να έχουμε τη δική μας δράση, τη δική μας στρατηγική.
2: Μισό λεπτάκι. Υπάρχει προληπτική διπλωματία, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Και αποτρεπτική, βεβαίως. Εγώ είμαι στο αποτρεπτικό, δεν είμαι στο προληπτικό.
0: Δηλαδή,
1: πρώτα κάνεις το αποτρεπτικό, γιατί είναι το άμεσο,
2: ναι.
1: Και μετά κάνεις προληπτική και κάνεις στρατηγικό βάθος. Το στρατηγικό βάθος λέει ως εξής, πρώτος όρος. Η Τουρκία δεν είναι φίλη χώρα όπως κάποιος θέλει να πιστέψει. Όχι γιατί φταίει ο κόσμος, η πολιτική της είναι τέτοια. Δηλαδή βγαίνει ο γιος του Ερντογάν και λέει ότι το Αιγαίο είναι ο κήπος μας και εγώ θα κάνω διάλογο. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί επανειλημμένες φορές στην Ιταλία για τις παράνομες business που έκανε.
2: Δηλαδή προτείνεται να σταματήσουμε το διάλογο, κύριε Ευθυμιόπουλε. Σταματάμε το διάλογο.
1: Το διάλογος ποτέ δεν σταματάει. Θα σε εξηγήσω γιατί. Εγώ είμαι πολύ του πρακτικού πράγματος. Mm-hmm. Δεν μπορείς να σταματήσεις να κάνεις διάλογο με οποιαδήποτε χώρα. Όμως ο σεβασμός απέναντι στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένος όταν του έχεις βάλει όρους.
0: Δηλαδή η αντίδραση, η δυναμική της Ελλάδας ποια πρέπει να ήταν, κύριε Ευθυμιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, βγήκε προχθές το Υπουργείο Εξωτερικών και λέει αυτά είναι τα σύνορά μας. Υποτίθεται ότι αυτό ήταν πιο άγαρμο, ας πούμε, απέναντι στην Τουρκία. Είναι λόγια. Στα λόγια μπορεί να λες ό,τι θέλει. Στην πράξη. Στην πράξη. Τι σημαίνει στην πράξη?
0: Ναι, επί του πεδίου.
1: Εμείς έχουμε ανάγκη την Τουρκία ή η Τουρκία έχει ανάγκη εμάς? Την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ανάγκη εμείς την Τουρκία ή η Τουρκία εμάς? Τον IMO όταν κάνανε τις ανταλλαγές για το ποιος υποστηρίζει ποιον και τώρα η Τουρκία δεν υποστηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σε κάτι επιτροπές στον ΟΗΕ, είναι καλά? Αυτό είναι η επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Η ελληνική εξωτερική πολιτική, αφού ξέρουμε όλοι ότι το διεθνές δίκαιο είναι υπέρ ημών, αφού εμείς έχουμε υπογράψει όλες τις συνθήκες, αφού εμείς ξέρουμε να αναλύουμε το διεθνές δίκαιο, στην πολιτική μιλάω. Η πολιτική πράξη θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, να απελευθερώσεις τα χέρια των διπλωματών σου και να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να έχουν ξεκάθαρο το ρόλο της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στο πώς μας συμπεριφέρεται η οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο η Τουρκία. Δεύτερον, πρέπει να έχεις συμμετοχή στα διπλωματικά διεθνή κοινά. Δεν μπορεί να λες δεν εμπλέκομαι, δεν κάνω, δεν ράνω. Είσαι ήδη εμπλεκόμενος με τα συμφέροντά σου που έχεις στη Μέση Ανατολή. Με τις εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούν, είτε είναι κατασκευαστικές, είτε είναι θαλάσσιες, είτε είναι από εδώ, είτε από εκεί, είτε είναι ενεργειακές. Επιπλέον, πρέπει να κάνεις στρατηγικές συμμαχίες, στρατηγικές συνεργασίες και να λες μετά πω τι κάνανε οι Σαουδάραβες. Δεν έρχεται μάνα εξ ουρανού. Δεν είναι κάτι το καινούριο ότι η Τουρκία προσπαθεί να το κάνει. Αντιθέτως, κάποιοι λέγανε, όχι, λέει να τραβήξουμε, λέει τα Patriot. Μα μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με μια συστοιχεία Patriot. Δεν γίνονται αυτά. Και να σας πω και κάτι άλλο, κάτι το πιο σημαντικό, ας πούμε. Στις ένοπλες δυνάμεις και καθαρίζεις το mandate. Κόκκινες γραμμές, ό,τι περνάει δεν αφήνεις. Το διώχνεις, τους σταματάς, με οποιονδήποτε τρόπο, διώχνουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι όπως το πάνε οι Τούρκοι, το πάνε όχι μόνο για θερμό επεισόδιο, για μικρά θερμά επεισόδια σε διάφορες περιοχές. Αρχίσανε προ το 20 και το 21. Κάτι γκρίζες ζώνες, κάτι ονειρεύομαι Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, έμεινε Ρόδος. Τώρα ονειρεύομαι αποστρατικοποίηση που είναι συνέχεια. Τώρα ξαναεπαναφέρω το κάζους μπέλι, το λέω συνέχεια. Τώρα φέρνω θαλάσσια πάρκα. Μα πόσο χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε απέναντι στην Ελλάδα δεν μας σέβονται.
2: Και να βάλουμε στη συζήτηση και την Κύπρο, κύριε καθηγητά. Γιατί εσείς επανειλημμένα έχετε μιλήσει στην ανάγκη για ένα κοινό δόγμα. Τώρα δεν ξέρουμε τις τρέχουσες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν επηρεάζεται.
1: Έχω μιλήσει για την Κύπρο, όσο αφορά την Κύπρο. Έχω μιλήσει για το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε. Η Ελλάδα και η Κύπρος, από τη στιγμή που είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, οφείλει να καταρχήν αναβαθμίσει την εθνική φρουρά σε ένοπλες δυνάμεις σε ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί μου λένε άλλοι, μα είναι θέμα δομής. Δεν είναι μόνο θέμα δομής. Είναι θέμα πολιτικού πρεστής, είναι θέμα προπολογισμού, είναι θέμα προτύπων, είναι θέματα ικανοτήτων. Παράδειγμα, Βόρεια-Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα δεν συνεπάγεται ότι δεν έχει ένοπλες δυνάμεις. Η εθνική φρουρά ήταν ένα ζήτημα ιστορικό. Έχει λήξει και αυτό για τον απλό λόγο ότι η Τουρκία το έχει ρίξει στον χρόνο, θέλει να το πάει ανεξάρτητο κράτος εδώ και 52 χρόνια. Βάζεις και 10 ευρώ είσοδο-έξοδο στα κατεχόμενα, όποιος μπαίνει, όποιος βγαίνει, για πολλούς λόγους, για να το πεις Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, παραδείγματος χάρη. Να κάνεις πάρκα, να κάνεις σχολεία, να κάνεις νοσοκομεία για τους Κύπρους πολίτες. Και να καταλάβουν επιτέλους οι Τούρκοι ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πολιτική. Γιατί οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι σε πολλές περιπτώσεις εκμεταλλεύονται την κυπριακή κυβέρνηση. Με ποια έννοια? Κάποιοι περισσότεροι από αυτούς έχουν διαβατήρια κυπριακά και πολύ καλά έχουν. Όμως έχουν υποχρεώσεις απέναντι στην κυπριακή δημοκρατία. Και φορολογικές και λειτουργικές κτλ. Όχι όποτε μας συμφέρει να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα και να λέμε εδώ είναι που θέλω. Έπειτα, η κυπριακή δημοκρατία είναι μια ελεύθερη δημοκρατία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουν να μένουν στην ελεύθερη περιοχή. Τα δικαιώματα όλων των Κύπριων πολιτών είναι δεδομένα και ελεύθερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, γιατί δεν λέμε δύο βασικά πράγματα που, αν προσέξετε, δεν τα λένε. Λένε η Λευκωσία η μόνη διαιρεμένη πόλη της Ευρώπης. Δεν είναι διαιρεμένη μόνο, είναι κατεχόμενη. Έχει μεγάλη διαφορά. Και δεν είναι μόνο στρατός ο τουρκικός, είναι και η έπικη, που κι αυτό έχει ζήτημα που το έχουμε ξεχάσει. Τρίτον, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η Τουρκία, που διασυνδέει αυτή τη στιγμή τώρα τα κατεχόμενα με ρεύμα και πετρέλαιο και νερό, δεν πρέπει να αντικαταστήσει κάποιες πραγματικότητες οι οποίες λένε ότι η διασύνδεση ρεύματος και πετρελαίου με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι όσο οφείλει στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή,
0: μα για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, κύριε καθηγητά?
1: Για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, για ποια η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την Τουρκία με ενέργειές της, να πούμε. Τι λέμε τώρα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τη διασύνδεση της Κύπρου, γιατί είναι μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο ότι πρέπει να έχει και διασύνδεση με την ημερωτική Ευρώπη και απελευθέρωση της αγοράς. Και δεν έχει γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήταν να γίνει απελευθέρωση της αγοράς εντός του 26 και δεν έγινε ακόμα. Για πολλούς λόγους. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και διασύνδεση. Δεν μπορεί να βγαίνουν αρθράκια που να λένε το Δεκέμβριο ότι εμείς δεν θέλουμε την Ελλάδα γιατί είναι ακριβό το project, όταν το 14 το ήξερες ότι το project ήταν γεωπολιτική σημασία. Άρα και ως γεωπολιτική σημασία και που βγήκαν οι Γάλλοι τώρα, έχουν ήδη γίνει τεράστιος καταμερισμός οικονομικού κόστου, άρα το έργο πρέπει να γίνει. Και δεν πρέπει με πουδενή για
0: κάτι τελευταίο.
1: Ότι μπορεί να γίνει διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ Τουρκίας κατεχομένων και Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, γιατί ο χρόνος πιέζει. Υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο με αφορμή τις απειλές του Ιράν για χτύπημα στόχων στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Κοιτάξτε, το Ιράν, το έχω πει επανειλημμένες φορές, το Ιράν κάνει επικοινωνία, κάνει πολιτική. Το ντρόν που έπεσε στην Κυπριακή Δημοκρατία πήγαινε προφανώς σε βρετανικές βάσεις. Άρα, δεδομένη της εμπειρίας του τι γίνεται, οι Ιρανοί μπορούν να χτυπήσουν, γιατί είχε χτυπήσει και Σβολάκ, ποτέ, αλλά ήταν Ιρανικά, και τις βρετανικές βάσεις. Οι βρετανικές βάσεις είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει έναν διάλογο στο τι μέλη γενέστε για το μέλλον εντός τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Άμυνας, πιθανώς και των ΝΑΤΟ. Όμως, στην παρούσα φάση, αυτή τη στιγμή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το Ιράν χτυπάει γέσια της Ευρωπαϊκής Άμυνας, πιθανώς και των ΝΑΤΟ. Όμως, στην παρούσα φάση, αυτή τη στιγμή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το Ιράν

0: ότι ένας εχθρός μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι το Ιράν κάνει μια πολιτική χάους, ούτως ώστε να δημιουργήσει αυτού του είδους την παγκόσμια συζήτηση, προφανώς εναντίον των ΗΠΑ και εναντίον του Ισραήλ, εσύ οφείλεις να είσαι προετοιμασμένος για πάνω ενδεχόμενο. Η Κυπριακή Δημοκρατία τα είχε πάει περίφημα σε σχέση με το συντονισμό του εναερίου χώρου, από τη στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη προστασίας του εναερίου χώρου, χωρίς να έχει όμως δικά της οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει, ήταν αυτό που σας είπα στην αρχή, πρέπει να αναβαθμιστεί σε ένοπλες δυνάμεις, να κάνει προϋπολογισμό και να αγοράσει εξοπλισμούς οι οποίοι να είναι βάση του στρατηγικού πλαισίου το οποίο θέλει να κινηθεί. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα επίσης οφείλει να εξοπλίζεται για τη δικιά της προστασία, οφείλει να συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία γιατί είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος, εγώ έτσι το αποκαλώ, έτσι είναι. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουμε συντονισμένες κινήσεις, οι οποίες κινήσεις να προσβλέπουν καταρχήν την προστασία των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα εξαιρετικά ενδιαφέροντα μας είπατε. Ευχαριστώ. Απλά δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής.

0: περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Καταρχάς, μπαίνει στην τελική ευθεία η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ετοιμάζονται και τα επιτέλεια στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα έχουν την παρουσία τους εδώ, θα παρουσιάσουν τα οικονομικά προγράμματα. Εν τω μεταξύ, όμως, ασκούν και κριτική. Έτσι, μιλούν για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και πώς άλλως. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη, και συγχαρητήρια για τη νέα θέση που αναλάβατε αυτή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμπα. Καλημέρα και κύριε Τσακίρη, και βέβαια καλημέρα σε όλες και όλους που μας ακούνε.
0: Και η αλήθεια είναι, επειδή αναφέρθηκε τώρα ο Θωμάς στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σταματήσατε καθόλου το καλοκαίρι, έτσι, δεν πήρατε άδεια?
2: Όχι, αν σας έλεγα μόνο τις 3-4 ημέρες του 15 Αύγουστου. Είναι αλήθεια ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν δραστήρια και το διάστημα αυτό, και με την κατάθεση ερωτήσεων, αλλά και με συσκέψεις και αποφάσεις που έχει πάρει το διάστημα αυτό. Και συνεχίζουμε, στις 26 ανοίγει η Βουλή, υπάρχει και ένα νομοσχέδιο της κυρίας Χεραπέως, και συνεχίζουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο παράλληλα με την δουλειά την οποία υπάρχει σε κομματικό επίπεδο. Και βέβαια μπροστά μας είναι η μεγάλη συγκέντρωση στις 5 Σεπτεμβρίου η αντικυβερνητική, την οποία έχουν τα συνδικάτα, και είναι ένα στίχημα και για μας, αλλά νομίζω και για τον κόσμο της εργασίας, να δώσει το παρόν σε αυτή την μεγάλη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, και η παρουσία μας φυσικά στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα και με τη λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όντως είμαστε σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται.
0: Και είστε και σε μια φάση που προσπαθείτε να υλοποιήσετε ένα σχέδιο για τη διασφάλιση της συνοχής, έτσι, του κόμματος.
2: Βεβαίως,
0: με τις τελευταίες εξέλιξεις, ναι.
2: Ναι, λειτουργούμε με συλλογική ηγεσία, έτσι όπως έχετε διαπιστώσει. Και ταυτόχρονα έχουμε κάνει κάλεσμα και στους ανθρώπους τους οποίους απογοητεύσαμε με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια, που βλέπουν όμως ότι η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ και η συνέχιση της πολιτικής τους λειτουργίας είναι χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία, να επανέλθουν. Και βεβαίως οι θέσεις και οι αρχές μας είναι αυτές τις οποίες είχαμε και από το συνεδριασμό, δεν αλλάξαμε τις θέσεις μας, και νομίζουμε ότι ανταποκρίνονται στο καλό της κοινωνίας.
1: Κύριε Μανατίδη, τελείωσαν οι έξοδοι από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα? Βάλατε εσείς, θα βάλετε ένα φραγμό, ή θα υπάρχει κίνδυνος και άλλων ανθρώπων να παραιτηθούν από ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Νομίζω ότι η τάση είναι της επιστροφής. Πέρα από την κρεμότητα η οποία υπάρχει με την

0: αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Γεωργοσύνη, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άλλη επιτεμότητα. Αυτά όλα γίνονται στη Δύση, όπως ανέφερε και η ίδια η πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η κυρία του. Με ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά αυτό θα είναι ο περαιτέρω.
1: Ανεξάρτητους οι οποίοι έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να επανέλθουν.
0: Ναι, ναι, και οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν αλλάξει τις αρχές και τις θέσεις τους και είχαν και ένα αριστερό πρόσωπο το όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αυτό θα φανεί. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει αντιστροφή δηλαδή.
2: Τώρα,
0: περισσότερο δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ξέρετε, είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, αλλά πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε
0: τις
2: απόψεις σας. Ναι, κοιτάξτε, θέλουμε να σας ακούσουμε. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε εξέλιξεις για πολλά μεγάλα ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τον 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο. Το άλλο έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη. Έχουμε επίσης την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ανάκληση των αδειών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις του κόμματός σας. Και απ' την άλλη, επειδή είστε και βουλευτής της Θεσσαλονίκης, θα βάζω όλα μαζί για να προλάβετε να τοποθετηθείτε. Έχουμε και τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά. Περιμένουμε όμως να πάει και στα δυτικά. Περιμένουμε δηλαδή και άλλα ζητήματα για την πόλη μας. Ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά?
0: Λοιπόν, επιγραμματικά, γιατί καταλαβαίνω, άκουσα για την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Τσίμπα για τα εθνικά ζητήματα σε σχέση με την παραβατική και παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας και τα βήματα τα οποία κάνει και το ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση τους. Θα ήθελα να σας πω και γι' αυτό, αλλά λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μας λέγανε τα λεφτά που θα βρουν. Αυτή τη στιγμή βρήκαν 13 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι από την υπερφορολόγηση ουσιαστικά και τους έμεσους πόρους στους οποίους αναστέναξε η κοινωνία, τα οποία τα βρήκαν για να τα δώσουν στους δανειστές αποπληρώντας ένα δάνειο με 1,5% επιτόκιο και βεβαίως με τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά του 13 δισεκατομμύρια θα δανειστούν με επιτόκιο γύρω στο 4%. Κατ' εμάς, αυτή τη στιγμή αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλιώς. Δεύτερο, η χώρα χάνει περίπου 300 εκατομμύρια αν υπολογιστούν το τι θα δίναμε. Ή τι
1: αυτά δίναμε. Όμως τα λέγαν και έπρεπε να πληρωθούν το 27, δηλαδή σε 6 μήνες θα έπρεπε να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί τα λέγανε.
0: Σε 6 μήνες είναι και άλλα, δεν είναι ένα ενιαίο ποσό, είναι νομίζω 2-3. Αλλά το κόστος για τη χώρα θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε για τα 4 χρόνια που ουσιαστικά έχει μπροστά. Το άλλο, ότι υπάρχουν ευελιξίες, οι απαντήσεις που δίνει η ελληνική κυβέρνηση με τον κύριο Πυρακάκη ή με άλλους, δεν αξιοποιεί τις ευελιξίες του Ευρωπαϊκού Κανόνα των Καθαρών Δαπανών. Αποπληρώνει δάνειο φθηνότερο, άρα μπαίνει μέσα η χώρα μας. Οι επενδύσεις δεν επιβαρύνουν το έλλειμμα, γιατί ακριβώς υπάρχουν παρεμβάσεις μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα μπορούσαν να γίνουν όπως το έχει κάνει η Γαλλία και η Γερμανία. Και θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ένα μεγάλο πρόγραμμα στεγαστικό κοινωνικής κατοικίας, το οποίο υπάρχει έντονο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό για τα οικονομικά. Δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαν θέση του την απόδοση τη 13ου και 14ου μισθού, όπως και της 13ης σύνταξης, για να είμαστε ξεκάθαροι. Τρία, ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Η κυβέρνηση που κάνει εντύπωση ότι προσπαθεί να απολογηθεί η ίδια ή να υπερασπίσει η ίδια κάτι το οποίο αυτή αδειοδότησε, κατ' εμάς αντισυνταγματικά, αδειοδότησε μέσα από τις αρχές τις οποίες είχε και χωρίς να εξετάσει οτιδήποτε και την προχειρότητά της. Και έρχεται η ίδια να υπερασπιστεί τι να υπερασπιστεί. Αυτή τη στιγμή ο νόμος Πυρακάκη πρέπει να καταργηθεί. Κατά την άποψή μας είναι και ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί
1: είστε, να μπαίνουν. Κύριε Μανατίδη, ξέρετε.
0: Για τη Θεσσαλονίκη να σας πω.
1: Πριν τη Θεσσαλονίκη, λίγο για την παιδεία. Λίγο για την παιδεία που μένουμε. Είστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων ως κόμμα, αλλά πάρα πολλά στελέχη σας
0: είναι και κερδοσκοπικά καταρχάς.
1: Έχουν σπουδάσει σε ξένα πανεπιστήμια που είναι κερδοσκοπικά.
0: Δεν ήταν στη χώρα μας.
1: Ναι, δηλαδή
0: υποστηρίζετε
1: να πάει κάποιος να σπουδάσει στο εξωτερικό.
2: Καλά, αυτό να μην είναι εις βάρος της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό καταλαβαίνουν τα κόμματα. Έχει διαφορά.
0: Ακούστε λίγο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, τα οποία υπάρχει παραπληροφόρηση. το ποιος παρέχει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, το δίνει το σύνταγμά μας καθαρά με την απαγόρευση της ύπαρξης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο διαχωρισμός κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφού έχουν ιδιοκτήτες και μετόχους, θα δημιουργήσουν οπωσδήποτε επιχειρησιακούς βραχιόνες, σύμφωνα μέσα τους οποίους παίρνουν χρήματα από τους σπουδαστές τους και μπαίνουν με μειωμένα ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή και δεν είναι ότι μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ελεύθερη μετακίνηση των επιχειρήσεων, όχι των πανεπιστημίων. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι καθαρά εθνική υπόθεση. Δεν μας υποχρεώνει καμία Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς παρέχεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις χώρες. Είναι ζήτημα των κρατών μελών. Τρίτο, δεχόμαστε τα παιδιά στην Ελλάδα με δύο κανόνες, αυτοί που έχουν χρήματα δηλαδή, να μπορούν να μπαίνουν με πολύ λιγότερα μόρια ή με καθόλου μόρια, και εφόσον έχουν και να παίρνουν πτυχίο, και τα άλλα τα παιδιά να δίνουν μέσα από το σύστημα.
1: Δηλαδή, αυτοί που έχουν χρήματα μπορούν να φεύγουν άνετα στο εξωτερικό, να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλα καλύτερα πανεπιστήμια.
2: Ναι, αλλά
1: από
2: την άλλη, με συγχωρείτε, αλλά από την άλλη, κύριε Μανατίδη, βλέπουμε με την ελάχιστη βάση εισαγωγής να μην μπορεί ένας φοιτητής να περάσει τη σχολή αν δεν γράψει πάνω από 12, και με ένα 8 να μπορεί να περάσει ο ιδιωτικό.
0: Κυρία Τσακίρη, χτυπήσατε το κέριο σημείο. Η ελάχιστη βάση της εισαγωγής δεν μπήκε για να έχουν τα πανεπιστήμια ποιότητα ή καλύτερες σπουδές ή οτιδήποτε άλλο. Η ελάχιστη βάση της εισαγωγής δεν κάνει τα πανεπιστήμια μας καλύτερα. Πόβει περίπου 20 με 25.000 φοιτητές οι οποίοι θα μπαίνανε, μαθητές οι οποίοι θα γινόντουσαν φοιτητές και θα μπαίνανε σε σχολές. Αν θέλετε πιο μειωμένο ενδιαφέροντος, να το δεχτώ αυτό. Αλλά η αξιοπιστία των πανεπιστημίων και η αξιολόγησή τους, που τα περισσότερα, να πούμε ότι είναι σε μεγάλη κατάταξη, σε καλή κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάζεται καθηγητές, χρειάζεται κτίρια, χρειάζεται μέτρα, χρειάζεται συγγράμματα, χρειάζεται...
2: Τώρα, κυρία Μανατίδη, βάλαμε πολλά θέματα μαζί και τελειώνει ο χρόνος μας.
0: 3,3% του ΑΕΠ ξοδεύει η χώρα μας για την παιδεία. Όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7, είμαστε προτελευταίοι από τον πάτο των δαπανών, όταν άλλες χώρες, όπως η Σουηδία ή η Φιλανδία, που ξοδεύουν βέβαια το 6% και λοιπά. Εκεί είναι η αναβάθμιση της παιδείας και όχι σε αυτό εδώ.
1: Και επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτό, τα έξοδα για το... Δεν είχαμε φτάσει στο 5% για την παιδεία.
0: Όχι βεβαίως.
1: Όχι βεβαίως.
0: Η ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάτε κύριε Τσίπα, κυβέρνησε εν μέσω χρεοκοπίας, το 2015, εν μέσω χρεοκοπίας, και αύξησε και τις δαπάνες για την έρευνα, που ήταν στο 0,5%, πήγε στο 1% και λειτουργήσε μέσα σε μνημόνιο.
2: Θα πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Κύριε Μανατίδη, υποσχόμαστε να επανέλθουμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη. Την έχουμε αφήσει σε κρεμάτια.
1: Ναι,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Μανατίδη.
2: Καλή σας ημέρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε με άλλες συνδέσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 5η 3 Σεπτεμβρίου και θα κορυφωθούν κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, όταν θα πραγματοποιηθούν η ομιλία του Πρωθυπουργού και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επιποδώς σε συνολικά 55 δημιουργίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας θα ενισχύσουν τα μέτρα. Αντιμέτωπη με θερμή εισβολή διαρκείας είναι ολόκληρη η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, από τη Λαμία ως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπου στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62, από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών, και το παράρτημα Καπί Λαμπράκι 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας ως υπνοτήριο ανδρών. Σε παρατεταμένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η κορυφή των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων, επισημένοντας ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Η βασικότερη αλλαγή αφορά το όριο των συνολικών οφειλών για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους. Συνελήφθη στην Εγνατία Οδό κοντά στα διόδια της ανάληψης μετά από καταδίωξη ένας 32χρονος Ρουμάνος, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τον έλεγχο των αστυνομικών, ενώ μετέφερε στο αυτοκίνητό του δύο παράτυπους μετανάστες από το Πακιστάν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος που βρισκόταν στο χώρο αποσκευών. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας 2.000 ευρώ σε κύκλωμα λαθροδιακινητών. Εκτός συνόρων, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιωχάν Βάντενφουλ έφτασε σήμερα στο Κίεβο προκειμένου εκφράσει την υποστήριξή του στην Ουκρανία εν όψη της 35ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση τη Δευτέρα, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της. Ο Βάντενφουλ, που έφτασε με ειδικό τρένο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κίεβου, επέκρινε τις εντυνόμενες επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόνους, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι δολοφονία διακρίτους αμάχους και καταστρέφει σκοπίμως ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, μάχη με το χρόνο δίνοντας σωστικά συνεργεία στην Ουκρανία, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια του πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, που χτυπήθηκε από ρωσική επίθεση με ντρόουν σε δύο κύματα. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 130 τραυματίστηκαν, ενώ 9 άτομα φέρονται ακόμη αγνοούμενοι. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Νεφέλες!
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Η ώρα είναι 12 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας με το Θωμά Τσίμπα.
1: Τη Μαρία Τσακίρη και Αλλαγή Σκυτάλης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Και πάμε αμέσως στον συνάδελφο τον Φέδων Τομόσογλου. Το είχαμε υποσχεθεί ότι θα έχουμε αυτή τη σύνδεση, γιατί βρίσκεται στα Μάλγαρα να μας δώσει την εικόνα της κίνησης, της εισόδου και της εξόδου.
1: Μάλλον ναι. Εξόδου θα είναι ακόμη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Φέδων, καλημέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
2: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι για όσους θέλουν να αφήσουν τη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα νομίζω δεν είναι η καλύτερη ώρα. Και αυτό διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες φορές στα διόδια των Μαλγάρων. Στο ρεύμα εξόδου έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση. Έχουν δοθεί 7 από τις 12 λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα εξόδου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε μια ουρά που αγγίζει οριακά το 1 χιλιόμετρο, με την καθυστέρηση να υπολογίζεται σε περισσότερο από 15 λεπτά για το κάθε όχημα. Είναι χιλιάδες τα οχήματα που αναχωρούν από το πρωί και εξέρχονται από την Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα, να σας πω, κατευθύνονται, δεν πάνε πολύ μακριά, κατευθύνονται στις παραλίες της Πιερίας. Κάποιοι μας είπαν ότι πάνε αυτημερών, κάποιοι μας είπαν ότι θα κάτσουν και το Σαββατοκύριακο. Είναι και κάποιοι που θέλουν να απολαύσουν τις ημέρες της άδειάς, να κάτσουν μέχρι και 10 μέρες, όπως μας έχουν πει. Και στο ρεύμα εισόδου, ωστόσο, υπάρχει αυξημένη κίνηση. Τα περισσότερα οχήματα που εισέρχονται στην Θεσσαλονίκη συνεχίζουν τη διαδρομή τους και κατευθύνονται προς τις παραλίες της Χαλκιδικής. Χρειάζεται υπομονή σε όσους κινούνται αυτή την ώρα στον δρόμο. Οπωσδήποτε κλιματισμός στο αυτοκίνητο να λειτουργεί. Θετική διάθεση, διότι όπως είπα, η αναμονή ξεπερνάει τα 15 λεπτά και η αλήθεια είναι ότι διακρίνουμε κάποιον εκνευρισμό από μια μερίδα οδηγών την ώρα που φτάνει η ώρα να πληρώσουν το αντίτιμο και ζητούν επίμονα από τους εργαζόμενους στα διόδια να ανοίξουν τις μπάρες για να μπορέσουν να αποχωρήσουν πιο γρήγορα από το σημείο. Να σας πω επίσης ότι νωρίτερα εμείς βρεθήκαμε με τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εκεί καταγράψαμε το πλοίο που αναχωρεί για τις σποράδες, για τα νησιά της Σιάτου, της Κοπέλου και της Αλωνίσου. Γεμάτο ήταν και εκείνο και αυτό το πλοίο ήταν γεμάτο. Μια πολύ σημαντική γραμμή, την έχουμε αναλύσει πολλές φορές την σημαντικότητά της, καθώς βγάζει από την ταλαιπωρία πολλούς που θέλουν να επισκεφτούν κάποιο από τα νησιά. Εκεί είδαμε περισσότερο νέους ανθρώπους που για 4 με 5 ημέρες, όπως μας είπαν, θα αφήσουν την πόλη για να χαλαρώσουν λίγο και να περάσουν μερικές στιγμές ξεγνιάτιας.
0: Φέδω, να σας αφήσουμε να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Να πούμε βέβαια ότι από την εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στον δρόμο προς Χαλκιδική και ειδικά θα έχετε χαμηλές ταχύτητες στο κομμάτι που είναι εκεί στην ρογέφυρα της Θέρμης και λίγη προσοχή και έχετε υπόψη ότι όλος αυτός ο κόσμος που φεύγει τώρα κάποια στιγμή θα επιστρέψει, άρα Κυριακή απόγευμα. Μην ξεκινήσετε όλοι μαζί από τις παραλίες, σταδιακά να το κάνετε, συνεννοηθείτε λίγο.
1: Μεσημέρι, μπορεί άλλος να ξεκινήσει.
0: Ναι, ναι, μην περιμένετε δηλαδή να σηκωθούν όλες οι πετσέτες από δίπλα σας για να πάρετε το δρόμο της επιστροφής. Σιγά-σιγά από νωρίς έτσι να το δρομολογήσετε, γιατί μάλλον προβλέπετε ταλαιπωρία.
1: Και χαμός. Και να πούμε επίσης για τα διόδια. Να χαιρετήσουμε όμως την αποδεσμεύσουμε το Φέδωνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε, Φέδωνα. Να πούμε ότι στα διόδια υπάρχουν κάτι φωτεινές σημάνσεις που δείχνει ένα ανθρωπάκι,
0: ναι,
1: πράσινο, κάποια κίτρινα και κάποια κόκκινα. Τα κόκκινα είναι ότι εκείνη η μπάρα δεν λειτουργεί. Τα κίτρινα είναι για αυτούς που έχουν το e-way pass. Αυτοί που έχουν προπληρώσει.
0: Και την ανθρωπάκια.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ βλέπω ένα κίτρινο ανθρωπάκι. Αλλά για τα αθλητικά θα τα πούμε μετά. Ναι, ναι. Στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ναι, αλλά εσένα σε βλέπω στα κυτρινόμαυρα και μου αρέσει αυτό.
0: Εκτός είπαμε σιγά-σιγά. Είμαι σαν τη μάγισσα που γλύκανε τα παιδάκια των Χάνς και την Γκρέτελ για να τους φάει. Κατάλαβες.
1: Υπάρχουν πολλοί οδηγοί που δεν έχουν τα οχήματά τους το e-way pass. Καλό θα είναι να πηγαίνουν μόνο στη πράσινη σήμανση. Γιατί η κίτρινη είναι μόνο για αυτά εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Και πολλοί μετά πάνε. Δεν
0: το
1: ανοίγει,
0: γνωρίζουν κιόλας.
1: Δεν,
0: ναι,
1: ανοίγει η μπάρα.
0: Και μπλοκάρουν.
1: Και κάνουν όπιστε, μπλοκάρουν. Και όσοι είναι πίσω από αυτούς, πρέπει να κάνουν και αυτοί όπιστε. Λοιπόν, καλό θα είναι οι περισσότεροι φυσικά, όσοι κάνουν τις διαδρομές, να έχουν αυτό το e-way pass. Δεν κοστίζει τίποτα. Απλά προπληρώνεις κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν ένας κουμπαράς και από εκεί ανασύρουν τα διόδια που περνάς. Εγώ έχω βρει αυτή τη λύση και δεν σταματάω καθόλου στα διόδια. Πηγαίνω από τα κίτρινα ανθρωπάκια.
0: Σταματάς δηλαδή μέχρι εκεί που σε φτάνει το ρεζερβουάρ, να επιστρέψουμε στα θέματα με τις τιμές και την οικονομία. Αλλά νομίζω θα το συζητήσουμε τώρα, θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο από τώρα με τον καλεσμένο μας. Πάμε έτσι με μια μουσική ανάσα για να τον καλέσουμε.

0: Τώρα, επειδή μιλούσαμε και για την οικονομία νωρίτερα, Θωμά, το ζήτημα της ακρίβειας νομίζω είναι το νούμερο ένα που θα κληθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να δώσουν τις απαντήσεις τους πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα που απασχολούν και τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις ότι επειδή ακριβώς η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι το ζήτημα, θα μπουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. 13ος, 14ος μισθός για τους δημόσιους. 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Να δούμε
1: τα φορολογικά.
0: Τα φορολογικά.
1: Και από εκεί
0: ακριβώς
1: είναι και τα έσοδα του κράτους.
0: Να
1: εκεί
0: δούμε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ζητήματα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
0: Έχω ξεμείνει από το πρωί εδώ. Καταλαβαίνετε.
2: Είναι το μετέχμιο εδώ.
0: Ναι, ακριβώς. Κάποιοι ξυπνούν αυτή την ώρα.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
2: Χαρά μου.
1: Λοιπόν,
2: κοιτάξτε, ξεκινώ από την εισαγωγή σας, ένα σχόλιο.
1: Ακριβώς,
2: λοιπόν, είναι κομβικό για εμάς και για όλα τα κόμματα το ραντεβού, το ετήσιο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ένα εφημοτυπικό και απλώς πανηγυρικό ραντεβού στη μεγαλύτερη έκθεση, όχι απλώς της χώρας, αλλά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά ουσιαστική παρουσία. Τουλάχιστον και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ και στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι για μας μια ουσιαστική ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας, με την αγορά, με τις επιχειρήσεις, με τις οικογένειες και τα νοικοκυριά, ώστε όλες και όλοι να ακούσουν το επικαιροποιημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης του τόπου, με κοινωνική δικαιοσύνη, αναπτυξιακή προοπτική για συλλογική ευημερία. Άρα είναι για μας, επειδή έχουμε μπει και σε μια ευρία ενία προεκλογική περίοδο, είναι για μας μια σημαντική ευκαιρία να ξανασυστηθούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις στους συμπολίτες μας, ώστε να αξιολογηθούμε με βάση τις προτάσεις μας και όχι απλώς και αορίστως με βάση τις ευχές του καθενός από εμάς.
1: Εκτιμάτε ότι οι προτάσεις σας θα έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, γιατί από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι τις έχετε κατά καιρό παρουσιάσει, δεν υπάρχει τόσο ανταπόκριση, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
2: Ναι. Ασφαλώς. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πετάξω στον κάλαθο των αχρήστων τις μετρήσεις κοινής γνώμης, αν και πολλές φορές έχουμε διατυπώσει βάσιμες ενστάσεις για το πώς μπορεί, για παράδειγμα, μέσα σε 2 ημέρες. Το δικό μου κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να εμφανίζεται με μεγάλη απόκληση 4 και 5 ποσοστιών μονάδων από μία μέτρηση σε άλλη. Αλλά αυτό είναι μια επιστημονική συζήτηση. Δεν είμαι στατιστικολόγος, δεν είμαι μαθηματικός. Δικηγόρος είμαι και δεν είμαι εγώ κατάλληλος να το σχολιάσω. Όμως, αυτό το οποίο έχω και οφείλω να πω και το πιστεύω βαθιά είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τα δημοσκοπικά δεδομένα θα αλλάζουν, διότι οι συμπολίτες μας θα αρχίσουν να σκέφτονται πια την ψήφο τους. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι το πώς θα τοποθετηθούμε εκείνη την Κυριακή, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, στην κάλπη, πώς θέλουμε να αποφασίσουμε για το αύριο της χώρας μας και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές μας. Προσωπική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν αρκεί κανείς να καταφεύγει σε συνθήματα ή σε μια στήρα αντιπολίτευση χωρίς αντιπρόταση. Το βασικό που έχει να κάνει η αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών πεδίων, όπως είναι οι θεσμοί, η κοινωνική δικαιοσύνη, η οικονομία και η ανάπτυξη, απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση, λοιπόν, να αντιπροτείνει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την οικονομική δυνατότητα, την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών, για την ακρίβεια, για τα ζητήματα κοινωνικού κράτους, υγείας, παιδείας, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Ζητήματα τα οποία οφείλει κάθε κόμμα να καταθέτει τεκμηριωμένα, κοστολογημένα και να αξιολογούνται έτσι οι προτάσεις των κομμάτων. Άρα εγώ είμαι όχι απλώς αισιόδοξος, αλλά πεπισμένος ότι όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές, η δημοσκοπική ανάταξη του κινήματος θα είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να ατενίζουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον και ως χώρος και ως χώρα, με ορίζοντα προφανώς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
0: Πάντως, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εσείς πώς εγγυάστε, το κόμμα, πώς εγγυάτε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα φέρει κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά θα συνυπάρξει και με την δημοσιονομική υπευθυνότητα?
2: Κύριε Τσακή, είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα και το ακούω πολύ συχνά και το σέβομαι ως ανησυχία όσων το αισθάνονται, εννοώ από τους συμπολίτες μας, το πώς θα βγει ο λογαριασμός και το πώς θα χωρέσουν όλα σε έναν προϋπολογισμό. αλλά δεν μπορώ να δέχομαι αυτή την ένσταση από την κυβέρνηση, η οποία όταν είναι να βρει χρήματα τα βρίσκει ευχερώς, έρχεται και τα ανακοινώνει, μέτρα τα οποία εμείς προτείνουμε εδώ και χρόνια, τα ανακοινώνει ως δικά της και ξαφνικά βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο και τα κάνει. Αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ τα προτείνει, είμαστε λαϊκιστές, δημαγωγοί και φυτεύουμε λευτόδεντρα στη χαρτιά του Τρικούπη. Δεν μπορώ να δεχτώ ως ειλικρινή αυτή την κριτική από τη Νέα Δημοκρατία. Και για παράδειγμα, επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ συγκεκριμένος λόγος και για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θεωρούμε ότι είναι οφειλόμενα στους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους που βάλανε πλάτη περισσότερο από όλους μέσα στην υπερδεκαετή κρίση για να βγούμε από αυτήν την κρίση. Είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης να επιστρέψουμε ό,τι δημοσιονομικό όφελος δημιουργείται, ένα μέρος αυτού, σε εκείνους που έβαλαν πλάτη στην κρίση. Επειδή λοιπόν το είπαμε αυτό, έρχεται ο κ. Πιερακάκης, ο οποίος τότε ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ό,τις ηρωνίας, να μας κάνει μαθήματα δημοσιονομικής συνέπειας και σοβαρότητας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μαθήματα δημοσιονομικής συνέπειας από ένα κόμμα το οποίο χρεοκόπησε την Ελλάδα το 2004-2009 με την υπερδιόγκωση του δημοσίου χρέους, με την δυσχέρανση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τότε, με τα πλαστά δημοσιονομικά στοιχεία, και δεν δεχόμαστε και μαθήματα από τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα εξακολουθεί, παρά τις όποιες βελτιώσεις υπάρχουν στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας και παρά τον πακτολό χρημάτων που εισέρευσε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να μην έχει δώσει ούτε την αναπτυξιακή πνοή που χρειάζεται η επιχειρηματικότητα και η οικονομία αφενός, ούτε όμως να έχει δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής συνοχής για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πατρίδα μας, σε όλους τους δείκτες κοινωνικής συνοχής, με πρώτο και σημαντικότερο τον κίνδυνο φτώχειας. Η χώρα μας δυστυχώς έχει επιδεινώσει τη θέση της έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άρα από αυτή την κυβέρνηση δεν δεχόμαστε μαθήματα. Όταν έρθει η ώρα, όλα τα προγράμματα των κομμάτων θα κοστολογηθούν και από το γενικολογητήριο. Υπάρχει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι να έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει δουλειά κυβέρνηση, δουλειά μυρμηγιού, να κοστολογεί ένα προς ένα τα μέτρα τα οποία προτείνει. Και από εκεί και πέρα, όπως θα αποδείξουμε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, το δημοσιονομικό πλαίσιο, η οικονομική πολιτική πιο σωστά, την οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, θα έχει τη δυνατότητα, θα παράσχει τη δυνατότητα στο κράτος να επιστρέψει ακριβώς στην κοινωνία μέρος αφού του δημοσιονομικού ωφέλους που δημιουργείται μέσα από από τη φορολογία και τις υπόλοιπες μεθόδους εισόδου, εισροών μάλλον στο δημόσιο. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής τα δημοσιονομικά περιθώρια πώς κατανέμονται και όχι ζήτημα δημοσιονομικής συνέπειας.
1: Μια που λέτε για πολιτική, θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι το φορολογικό. Πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς αυτό το θέμα, θα προχωρήσετε σε μείωση φορολογικών συντελεστών ούτως ώστε να ευνοήσετε την άμεση φορολόγηση, ή θα αρχιστείτε στη μείωση του ΦΠΑ με εντατικούς ελέγχους στην αγορά για τη μείωση της αξίας των αγαθών?
2: Είναι και τα δύο σωστά και είναι και τα δύο αναγκαία, το ένα μετά το άλλο. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, και το έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια, ως μέτρο άμεσης ανάγκης, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από σειρά ευρωπαϊκών κρατών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αδελφή μας η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία και πολλές ακόμα χώρες άνω την Ευρώπη έχουν ήδη μειώσει τους ειδικούς φόρους, τους φορολογικούς τελεστές ειδικής φορολογίας σε μια σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών και στα καύσιμα, όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, το πρώτο, όσο διαρκεί η κρίση, διαρκώς αξιολογούμενο αυτό το μέτρο. Και το δεύτερο είναι, το πρώτο που ρωτήσατε, το κατά πόσον πρέπει να διορθώσουμε αυτήν την φαύλη, άδικη αναλογία που υπάρχει μεταξύ έμεσων και άμεσων φόρων στην πατρίδα μας. Να το πω πιο απλά, πληρώνουμε όλοι πολύ περισσότερη έμεση φορολογία, όλοι, άκρητα, σε σχέση με την οικονομική μας δυνατότητα, την πραγματική, σε σχέση με τους Ευρωπαίους συνεταίρους μας, όταν υπάρχουν άμεσοι φόροι, οι οποίοι είναι πολύ μειωμένοι στην πατρίδα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν άμεσοι φόροι, για παράδειγμα, στα μερίσματα, που είναι πολύ μειωμένοι σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν άμεσοι φόροι στις μεταβιβάσεις μεγάλων περιουσιών, όπως με γονικές παροχές και κληρονομίες, μεγάλων όμως, που δεν αφορούν στον πολύ λαό, που είναι πολύ χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, άμεσες φορολογίες στην πατρίδα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χρειάζεται όλο έναν εξορθολογισμό. Γι' αυτό και είπα στην προηγούμενη απάντησή μου ότι εμείς και στη Διεθνέξη της Θεσσαλονίκης θα ξεδιπλώσουμε εκ νέου ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο, ναι, στον πυρήνα του θα έχει αφενός την πάταξη της ακρίβειας και του κόστους ζωής με άμεσα μέτρα ανακούφισης, όπως αυτά που είπα, τη μείωση των έμεσων φόρων όσο διαρκεί η κρίση, αλλά και σε πιο μακρόπνο, πιο επίπεδο, μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να διορθώσουμε την αναλογία μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων για να δημιουργήσουμε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη για όλους και όχι μόνο τους λίγους και ισχυρούς που η σημερινή κυβέρνηση θέλει να τους κάνει ακόμα ισχυρότερους.
0: Πάντως, κύριε Μάντσο, επειδή καλύψαμε πέρυσι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην ομιλία του κύριε Ανδρουλάκη, που ήταν μια ολοκληρωμένη ομιλία, έτσι, είχε καλύψει όλα τα ζητήματα που αφορούν και την οικονομία και την κοινωνία και υπήρχε μια εφορία τότε στο στρατηγείο του κόμματος ότι όλα πήγαν καλά και αυτό αποτυπώθηκε στις πρώτες τότε δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την πρώτη εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στη Θεσσαλονίκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Από εκεί και πέρα όμως τι δεν πήγε καλά κατά τη γνώμη σας, γιατί είδαμε μετά μια κοιλιά που έκανα και δημοσκοπικά, αναφερθήκατε και νωρίτερα, αλλά γενικότερα είδαμε ότι δεν προχώρησαν κάποια ζητήματα.
2: Έχω την αίσθηση ότι το διάστημα που ακολούθησε, και το έχω πει και δημόσια πολλές φορές, και μόνοι μας πολλές φορές μπήκαμε σε μια λογική ενδοσκόπησης και αρκετής εσωστρέφειας. Υπήρξε μια αγωνία όλου του κινήματος και των μελών μας σε όλη την Ελλάδα και των στελεχών μας και των βουλευτών μας να πάμε ακόμα καλύτερα και έχω την αίσθηση ότι σε σημαντικό βαθμό αυτή η ανησυχία μας οδήγησε σε μια εσωστρέφεια που δεν μας έκανε καλό. Μετά το συνέδριο του Μαρτίου όλο αυτό έχει αποτελέσει παρελθόν. Όλες και όλοι έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας, τον κοινό σκοπό που είναι η πολιτική αλλαγή, οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες πολλές φορές επικαλούμαστε σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης μας λένε σε πολύ μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας ότι επιθυμούν, η κοινωνία πια επιθυμεί την πολιτική αλλαγή. Είναι καθήκον δικό μας να αισιοδοξούμε, να δουλεύουμε για αυτή την πολιτική αλλαγή όλες και όλοι ενωμένοι. Και αυτό και εγώ δίνω τη σημασία στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πέρυσι η εικόνα ήταν πολύ καλή και κυρίως το αποτύπωμα, το ψυχολογικό και στη βάση του κινήματος ήταν πολύ θετικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι το ραντεβού του φετινού Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί μπορούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει πέρυσι τέτοιο καιρό, να επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμά μας με μια εξίσου και ακόμα καλύτερη παρουσία του Πασόκ και του Προέδρου του φέτος στη Θεσσαλονίκη, να τοποθετήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στις πραγματικές τους διαστάσεις στην πολιτική κονίστρα, που είναι για παράδειγμα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, θέματα υπαρξιακά για την πατρίδα μας, όπως η γεωπολιτική συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, την αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας, το ρόλο της χώρας μας στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να ολοκληρώσουμε το αφήγημα του πώς θέλουμε την πατρίδα μας αύριο με το ΠΑΣΟΚ και τον λαό στην εξουσία ξανά. Και αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα ανατάξει όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και δημοσκοπικά και εκλογικά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία μας φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι απλώς τυπική ή εθιμοτυπική.
0: Και επειδή είπατε, μιλήσατε και για την εσωστρέφεια, να δούμε λίγο το αντίθετο, την εξωστρέφεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή η διεύρυνση για παράδειγμα, που επιχειρείται. Υπάρχει ένα σχέδιο, είναι και ο κ. Σκανδαλίδης είχε έρθει και στην πόλη μας πριν από λίγο καιρό στο πλαίσιο αυτό. Πώς τη βλέπετε, δηλαδή προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πού?
1: Στην ερώτησή μου και μάλιστα να προσθέσω λίγο κύριε Μάντζο, αν έχετε την καλοσύνη να ακούσετε σε αυτά που είπε η συνάδελφος η Μαρία Τσακίρη. Εάν ο λαός αποφασίσει μία αυτοδυναμία, εσείς τι θα και σας πει, αποφασίστε εσείς να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία που από ό,τι φαίνεται θα είναι το πρώτο κόμμα. Τι θα κάνετε τότε? Θα πάτε προς τη κεντροδεξιά και τη συνεργασία?
2: Να τα πιάσω τα δύο ερωτήματα μαζί, λοιπόν, να τα απαντήσω αντίστροφα. Το πρώτο έχει απαντηθεί από το συνέδριό μας. Είναι μια δεσμευτική απόφαση που μας ενώνει όλους, ότι όταν λέμε ότι θέλουμε την πολιτική αλλαγή και οι συμπολίτες μας θέλουν την πολιτική αλλαγή, δουλειά της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να προσπαθήσει να νικήσει στις εκλογές και να στείλει τη σημερινή κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Είναι το πολιτικό παίγνιο της δημοκρατίας. Έτσι που παίζεται, οι κανόνες της δημοκρατίας αυτοί, όταν ζητεί ο λαός την πολιτική αλλαγή, η αντιπολίτευση επιδιώκει να δώσει νόημα σε αυτό το αίτημα με την εκλογική νίκη και την ήττα της σημερινής κυβέρνησης. Άρα,
1: ναι, αλλά παίχτες είναι ο λαός που ψηφίζει και ο λαός που ψηφίζει αποφασίζει κάτι άλλο.
2: Εφόσον λοιπόν ο λαός αποφασίσει κάτι άλλο, αυτό θα είναι απολύτως σεβαστό. Η δική μας δήλωση προς τον λαό, η οποία είναι ειλικρινής και...
1: Ναι.
2: Πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούμε ότι μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, δημόσιων πολιτικών κρίσιμων και έχει προκαλέσει το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή, δεν πρέπει να συνεχίσει να κυβερνά τον τόπο. Άρα, αυτή είναι μια σταθερή θέση που πρέπει να την υπηρετήσουμε και είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει λάβει και συνεδριακή απόφαση να είναι τόσο ειλικρινές απέναντι στους συμπολίτες μας, για να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζεις συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα προφανώς.
1: Άρα, οδηγούμαστε σε άλλες εκλογές πάλι, σε νέες εκλογές.
2: Κοιτάξτε, οι διερευνητικές εντολές είναι με βάση το Σύνταγμα πολύ συγκεκριμένες. Θα δοθούν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν έρθει η ώρα στα πολιτικά κόμματα με τη σειρά που θα έχουν πετύχει τα αποτελέσματά τους. Και από εκεί και πέρα το Σύνταγμα δεν έχει αδιέξοδα ούτε για την σχηματισμό της κυβέρνησης ούτε για τη διενέργεια εκλογών. Όλα εν σοφία τα έχει προβλέψει το Σύνταγμά μας. Και γι' αυτό το λόγο είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί η λύση ώστε να κυβερνηθεί ο τόπος. Δεν θα οδηγηθούμε σε συνθήκες ακυβερνησίας. Και αυτό το λέω για να καθησυχάσω και τους συμπολίτες μας που πολλές φορές από το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι ή θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης ή θα έρθει το χάος, πολλές φορές ψηφίζουν με βάση τον φόβο. Εγώ λέω να μην ψηφίζουμε με βάση τον φόβο, να ψηφίσουμε με βάση τη θετική διάθεση αισιοδοξία και την ελπίδα που έχουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και όχι να καταδικάζουμε τους εαυτούς μας να ψηφίζουμε απλώς και μόνο από διλήμματα εκβιαστικά που θέτει η σημερινή κυβέρνηση.
1: Άρα θα συνεργαζόσασταν με μια Νέα Δημοκρατία και όχι με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Όχι, έχουμε η συνεδριακή μας απόφαση μιλάει για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της. Διότι είναι η Νέα Δημοκρατία που κυβέρνα σήμερα και όχι απλώς ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήταν πολύ εύκολο να ρίχναμε το ανάθεμα σε ένα-δύο πρόσωπα και να αφήναμε μια ολόκληρη παράταξη άβρεχτη. Αυτό συνέβη και όταν χρεοκόπησε η χώρα το 2009 και όλο το πολιτικό κόστος τότε το ανέλαβε το πάτο. Μόνο το απέναντι σε όλους και όλα και κυρίως απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που έσχιζε τα ζάπια, τα μνημόνια στο ζάπιο τότε, έσωσε μόνο του τη χώρα. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τα σημερινά και φταίει μόνο ένα στενό κυβερνητικό επιτελείο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, για να απαντήσω και στο ερώτημα της διεύρυνσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό, προφανές είναι ότι για μας αυτό το σχήμα είναι ένα στοίχημα και καθόλου ασυμμετοχικό. Ο Κώστας ο Σκανδαλίδης που έχει την πολιτική ευθύνη όλου αυτού του εγχειρήματος έχει μια πολύ ωραία λέξη εκτός από τη διεύρυνση ονομάζει συμπαράταξη, πολύ πριν ο κ. Τσίπρας το πάρει για το δικό του κόμμα. Επομένως αυτός ο όρος της συμπαράταξης και της διεύρυνσης μας εκφράζει. Δεν είναι μόνο με όρους ιδεολογικούς, αμφίπλευρης διεύρυνση όπως λέγαμε κάποτε από όλα τα φάσματα, από όλα τα πεδία, τις πλευρές μάλλον του πολιτικού φάσματος, είναι θα λέγαμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρεθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας, όχι στελέχη μόνο και βουλευτές, αλλά ευρύτερα κοινωνικές δυνάμεις, συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής και στην προσπάθεια αυτή η πολιτική αλλαγή να πάρει σάρκα και οστά.
0: Δεν είχα σκοπό να σας το ρωτήσω αυτό γιατί είναι κάτι που έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που έχει συμβεί. Ωστόσο επειδή είπατε κάποιες κουβέντες που οδηγείται ο συνειρμός δηλαδή και αναγκαστικά. Είπατε ο λαός αποφασίζει, είπατε για το συνέδριο μιλήσατε, για την εσωστρέφεια, εξωστρέφεια, διεύρυνση κτλ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια ιδιαιτερότητα βέβαια γιατί μιλάτε σε μέσο της Θεσσαλονίκης. Πρώτος σε ψήφους είχε βγει ο κύριος Καστανίδης και είναι εκτός του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο λαός δηλαδή είχε δώσει ψήφους στον Χάρη Καστανίδη. Το συνέδριο, τα όργανα του ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν ότι δεν χωράει στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Καστανίδης.
2: Ναι. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει πολλές φορές για την υπόθεση αυτή και γνωρίζω καθαρά και βαθιά πόσο σεβόμαστε όλοι μας τον Χάρη Καστανίδη και την μακρά του πορεία, τη σταδιοδρομία και την προσφορά, όχι μόνο στο χώρο.
1: Δεν το δείξατε με την πράξη όμως αυτό το σεβασμό.
2: Γιατί το λέω αυτό, διότι η απόφαση του συνεδρίου για την τροποποίηση του καταστατικού δεν ήταν μία απόφαση προσωπική για ένα πρόσωπο ή για δύο πρόσωπα. Ήταν μία απόφαση η οποία πολύ καιρό τώρα κυοφορούνταν, συζητείται σε πολλά σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης. Συζητείται η υιοθέτηση ανωτάτου ορίου φοιτιών για κομματικά ή βουλευτικά καθήκοντα. Ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς ελήφθη με ομοφωνία. Τουλάχιστον εγώ θυμάμαι όταν συζητούσαμε στο συνέδριό μας δεν υπήρξε κάποια ένσταση όταν συζητήθηκε η τροποποίηση του καταστατικού ή σχεδόν ομόφωνα για να είμαι ειλικρινής, να είμαι ακριβής, σχεδόν ομόφωνα. Δεν θυμάμαι να εγέρθηκε σχετική συζήτηση, αλλά αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι δεν ήταν μια προσωπική απόφαση με προσωπικά χαρακτηριστικά.
1: Άρα να υποθέσουμε και η κυρία Τζάκρη δεν θα είναι υποψήφια. Ναι.
2: Επιμένω να λέω ότι δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Ούτε μπορεί κάποιο να αποκλειστεί, ούτε μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή ή μη εφαρμογή μια απόφαση. Το καταστατικό είναι ένα. Και είναι το ίδιο και δεσμευτικό για όλες τις περιπτώσεις.
0: Για όλες, δηλαδή, αναφέρεστε και σε αυτό που μόλις επισήμανε τώρα ο συνάδελφος, ο Θωμάς Τσίπρας.
2: Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Εγώ δεν προσωποποιώ μόνο για το Χάρη Καστανίδη, γιατί το μέγεθος του ονόματος και της πορείας είναι πολύ μεγάλο, δυσανάλογα μεγάλο, για τη συζήτηση που κάνουμε και γι' αυτό κάνω ειδική αναφορά στο Χάρη Καστανίδη με απόλυτο και βαθύ σεβασμό. Δεν προσωποποιώ ωστόσο για άλλα πρόσωπα την υπόθεση αυτή. Θεωρώ βαθιά και προσωπικά και πολιτικά και νομικά ότι ένα καταστατικό εφαρμόζεται και ισχύει για όλες και όλους, απαρέγκλητα και ανεξαίρετα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μάτσο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Παρομοίως.
0: Επίσης, ήταν μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντσος.

0: Πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
1: Κόψαμε φοβερό τραγούδι όμως, για να πάμε σε κάτι πεζά τώρα στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Ποιος δίνει σημασία.
0: Δεν τα λες. Καταρχάς είχαμε επιτυχίες, είχαμε Χάλκινο στην ενόργανη στο Πανευρωπαϊκό. Μεγάλη. Είχαμε το Τεντόγλου, βγήκε πάλι πρώτο στο Diamond League. Έχουμε θέματα ωραία και δεν
1: και στους κρίκους το Χάλκινο του Πετρούνια. Είναι φοβερό. 11 διοργανώσεις, έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Αλλά θα μας τα πει ίσως καλύτερα ο καλός ο συνάδελφος, ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, τον οποίο και καλησπερίζουμε.
0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Εγώ έχω μίξει ακόμη στο πρωί.
2: Καλημέρα, λες. Ναι. Λογικό είναι. Καλησπέρα. Και 21 σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις ο Πετρούνιας.
1: Ναι, εγώ είπα μόνο για τα ευρωπαϊκά. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Τα ευρωπαϊκά είναι, ήθελα να κάνει το 9 στα 11. Να πάει δηλαδή το 1 το χρυσό σε 11 ευρωπαϊκά. Δεν τα κατάφερε. Χάλκινος έβγαλε κάτι από το πρόγραμμά του. Και αυτό ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο.
0: Ήταν
2: γενικώς,
0: και
2: όμως,
0: ένα βηματάκι στην έξοδο που του στέρισε σχεδόν μισό βαθμό.
2: Ναι. Βέβαια δεν του άρεσε. Άμα κρίνω από την κρυμάτσα όταν έμαθε τη βαθμολογία. Μάλλον θεώρησε άδικο τον βαθμό που του απέδωσαν οι κριτές. Εντούτοις συμβιβάστηκε με αυτό. Ισοβάθμισε με τον Βρετανό, απλά είχε καλύτερη εκτέλεση και γι' αυτό το λόγο πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά έδωσε ραντεβού για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό είπε και στις δηλώσεις του, ότι περιμένω πλέον το παγκόσμιο. Για τον Τεντόγλου, παιδιά, είναι μια μέρα στη δουλειά να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο. Είτε μιλάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είτε μιλάμε για παγκόσμιο, είτε μιλάμε για Diamond League, όπου επίσης αγωνίζονται οι κορυφαίοι, είναι μια μέρα στη δουλειά. Ο οποίος πάτησε και 15 εκατοστά πίσω από τη γραμμή. Δηλαδή,
0: και δεν έκανε όλες τις προσπάθειές του. Δηλαδή φυλάχθηκε κιόλας, γιατί οι συνθήκες είχε, λέει, κρύο, υγρασία, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να αποφύγει τραυματισμούς κτλ. Μόλις εξασφάλισε το μετάλλιο, σου λέει εντάξει.
2: Το ίδιο έκανε και στο ευρωπαϊκό, επειδή είχε αντίθετο άνεμο και κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει ρεκόρ. Και αφού είχε εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο, δεν είχε κάνει τις τελευταίες δύο προσπάθειες. Mm-hmm. Και την Πέμπτη και την Έκτη. Ξέρει ότι είναι ο καλύτερος. Το μόνο που κυνηγάει αυτή τη στιγμή είναι το ρεκόρ. Θέλει να βελτιώσει το ρεκόρ, θέλει να κάνει το Πανελλήνιο, να πηδήξει πάνω από 8,66, που αυτή τη στιγμή ισοβαθμίζει τον Λουί τον Τζάτουμα. Και όταν βλέπει ότι ο καιρός δεν τον βοηθάει, δεν το κάνει κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, πρωτάθλημα. Είμαστε στην έναρξη της σεζόν, 22 Αυγούστου σήμερα. Με 6 αγώνες για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά δεν θα γίνει. Ζήτησε αναβολή ο Παναθηναϊκός λόγω των αγώνων με την Κράντερ Σκράλομπε των Ευρωπαϊκών, όπου κρίνεται μια θέση στους ομίλους του Conference League. Και η Κράλομπε παρεπιπτόντως ζήτησε αναβολή στο τσέχικο πρωτάθλημα. 8 η ώρα, 2 παιχνίδια. Η ΑΕΚ με τον.
1: Καλά, είναι δυνατόν, Βασίλη, άλλες ομάδες ευρωπαϊκές να δίνουν 60 και παιχνίδια το χρόνο και να μην ζητάνε ποτέ αναβολή, και εδώ στην Ελλάδα ακόμη δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα?
2: Όχι, σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό. Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις αναβολή λόγω ευρωπαϊκών αγώνων. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και πέρυσι.
1: Ναι, δεν είσαι κουρασμένος. Μόλις ξεκινάει το πρωτάθλημα και ζητάς αναβολή.
2: Ναι, αλλά όταν έχεις παιχνίδι να δώσεις, σημαίνει ότι την προηγούμενη μέρα πρέπει να κάνεις τακτική πάνω στο παιχνίδι. Την ημέρα του αγώνα παίζεις το παιχνίδι. Την επομένη κάνεις αποθεραπεία. Άρα ουσιαστικά χάνεις 3 μέρες προπονήσεων. Δεν το βλέπω αρνητικά εγώ αυτό. Βάσει το πώς δουλεύουν οι ομάδες πάντα. Συν του ότι μπορεί να έχει κάποια απώλεια ή μπορεί να θεωρήσει ότι η ομάδα σου αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη να δώσει 2 παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Δεν είναι κατακριτέο για μένα αυτό.
1: Έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό.
2: Ναι,
1: γιατί...
2: Όχι, είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα και από μένα και από σένα και από τη Μαρία.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Είναι το πώς αξιολογεί την ομάδα του, τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό. Και ο Παναθηναϊκός, για μένα, το ότι. Αν δούμε τα παιχνίδια στα τελευταία λεπτά των αγώνων υποχωρεί, μπορεί να μην είναι τυχαίο. Το ίδιο έγινε και με την Κράλοβε. Το ίδιο είχε γίνει και με την Πάξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι δείχνει αυτό το πράγμα. Μπορεί και προς τις αντοχές. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης στις 8, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Αύριο Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 9.30 το βράδυ. Με τα γραφικά περιμένουμε τις ομάδες να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους. Σήμερα στις 2 και 4 έκθεση Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του, στην ομάδα του, του Άρη και να ξεκινήσει προπονήσεις και θα παίξει στην, στο δεύτερο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλειάνης Βικελίδης. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει και τον Μπόσκο Σούταλο, τον 26χρονο Κροάτι στόπερ δανεικό από τη Σαντάρ Λιέγκης με οψιόν αγοράς. Έχει στοιχεία ο Σούταλο. Ένα στοιχείο που δεν έχει είναι η υγεία. Ενώ ότι έχει αντιμετωπίσει πολλούς τραυματισμούς στο παρελθόν και αυτοί αλλίωσαν την πορεία του. Καθώς οι Ιταλοί γράφουν ότι το Ρήνο ενδιαφέρεται για τον Κριστιαν Κουαμέ του Άρη, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο Κουαμέ πάει στην Ιταλία. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτο-τέταρτος center for. Όπως στην Ιταλία γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Σάντρο Κουλένοβιτς, τον 26χρονο Κροάτι επιθετικό της Τωρίνου επίσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί οι δύο υποθέσεις του Κουαμέ που τον θέλει Τωρίνο και του Κουλάνοβιτς που ανήκει στην Τωρίνο και είναι επιθετικός επίσης, μπορεί αυτές οι δύο υποθέσεις να συνδέονται.
1: Πώς μεταγραφές έχει κάνει ο Άρης το καλοκαίρι φέτος?
2: Τώρα με βάζει δύσκολα. Σήμερα θα παίξει ο δεν έχει κάνει πολλές. Σήμερα θα παίξει ο Πετρής δεξιά. Ο Τιάμ δανεικός πάει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς 2. Ο Ρίτσας που ήρθε 3. Mm. Ο Μπασίρου 4. Ο Παλάσιος 5. Ο Ράφα Μύρ 6. Ο Μανού Γκαρθία 7. Ποιον ξεχνάω, περίμενε, είναι κι άλλος. Είναι κι άλλος.
0: Κανονικά, θα πρέπει να μπει ένας οδηγός πάντως στις μεγάλες ΠΑΕ. Θα πρέπει να μπει ένας οδηγός, κάντο όπως όφι. Δεν βλέπεις ότι με τους 9 Έλληνες, με μια στρωμένη ομάδα που δεν αλλάζει σε κάθε σεζόν τους παίκτες σαν τα πουκάμισα, έτσι, δένεται η ομάδα με τον καιρό.
2: Τους άλλαζε.
0: Παλαιότερα ναι, αλλά τώρα βλέπεις ότι υπάρχει μια δεμένη ομάδα.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά, Μαρία. Εγώ δεν διαφωνώ στο που λες. Υπάρχει μια διαφορά. Ο Όφη κινδύνεψε να πέσει πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Άλλαξε πώς προπονητές. Έμενε συνέχεια εκτός Ευρώπης. Μπορούν να το αντέξουν αυτό όλες οι ομάδες. Ομάδες οι οποίες
0: έχουν. Μέχρι να πετύχει η λέση μαγιά. Ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Αλλά κάποια στιγμή.
2: Έχουν οι ομάδες την πολυτέλεια του χρόνου, όλες. Όχι, την είχε. Πάω, την έχει.
0: Θα το δούμε.
2: Δεν έχει. Δεν την έχει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Πάοκ βγει εκτός Ευρώπης και με την πώληση και του Κωνσταντέλια. Το κλίμα θα είναι ακόμα πιο αρνητικό.
1: Πάντως η Μαρία αντίθηκε με τα χρώματα του Κωνσταντέλια, τα κυτρινόμαυρα τώρα.
0: Τώρα είμαι Ντόρτμουντ.
2: Ναι.
0: Ναι, κατάλαβες. Άρχισα να βάζω και μουστάρδα στο σάντουιτς. Δεν έβαζα τώρα.
2: Ναι.
0: Κάνω υποχωρήσεις.
2: Το Ρούβι, η οποία παίζει απόψε 9.30 ώρα το βράδυ, τελικό Super Cup με την Μπάγκερ Μονάχου. Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε τη φανέλα με το νούμερο 45. Ο Καρέτα σίγουρα θα παίξει. Καθώς μία από τις βασικές ειδήσεις στην Αγγλία τώρα, επειδή είπατε για τους Έλληνες του εξωτερικού, τουλάχιστον 15.000 παίκτες στο fantasy, ας πούμε, επέλεξαν τον Χρήστο Τζόλι στην εντεκάδα τους. Ο Τζόλις, ο οποίος έδωσε 2 assists, τη νίκη της Arsenal επί της Coventry με 3-0, έχει εντυπωσιάσει τους πάντες.
0: Άλλες δύο είχε κάνει με τη Manchester City στον άλλον τον αγώνα που είχαν δώσει νωρίτερα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ότι τουλάχιστον εγώ καμαρώνω γιατί έχουμε ακαδημίες.
2: Ναι,
1: πάντως η Arsenal, από ό,τι
2: Μαρία,
1: ξέρω.
2: Έκανε ένα υπολογισμό. Πόσα χρήματα. Είδα ένα βίντεο και τον έκανα τον υπολογισμό. Δεν κάθεσε και τον έκανα μόνος μου, γιατί εγώ θα ξεχνούσα σίγουρα κάποιο παίκτη. Πόσα λεφτά έχει πάρει ο ΠΑΟΚ επί η βάσα βίντεο από πωλήσεις. 168 εκατομμύρια.
0: Ένα, είδες.
2: Προφανώς και αυτά τα 168 εκατομμύρια είναι τα 30 του Κωνσταντέλια, τα λέω λογοντρικά. Είναι τα 22 του Γιαννούλη. Πάμε 52.
1: Τώρα θα τα δώσει για το γήπεδο, έτσι.
2: Δηλαδή τα μισά λεφτά είναι αυτοί οι 4 παίκτες.
0: Ναι.
2: Άρα, ό,τι επένδυση έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες.
1: Τώρα θα τα δώσει για το γήπεδο, έτσι.
2: Δηλαδή, τα μισά λεφτά είναι αυτοί οι 4 παίκτες.
0: Ναι.
2: Άρα, ό,τι επένδυση έχει κάνει

0: Και από τον αθλητισμό θα πάμε στον πολιτισμό, Θωμά.
1: Έτσι. Και τα δύο είναι πολιτισμός και αθλητισμός, αν χρειάζεται πρέπει να προάγει τον πολιτισμό και όχι την βία. Είναι σημαντικό αυτό. Πάμε, ποιον έχουμε καλεσμένο, έχουμε έναν εκλεκτό.
0: Ένας φίλος από τα παλιά ήρθε.
1: Ακριβώς, Σώτος Παναγόπουλος, έτσι.
2: Πολύ καλό ήταν.
1: Στάθης Παχίδης.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν σας ακούω, ιδιαίτερα βέβαια χαίρομαι που έξω και το Μαράκι τώρα. Το οποίο το θυμάμαι έτσι πιτσιρίκι και εκεί πέρα, να πούμε τα αρχαία χρόνια στον 102.
0: Αχ, τώρα, συγγνώμη, δεν έχουν αλλάξει και πολλά μέσα στους αιώνες, μην νομίζεις.
2: Ξέρω ότι είσαι απαράλλαχτη, μην το συζητάς.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι ο Αριστοφάνης σε μένα είδε και εμπνεύστηκε και έγραψε.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρουμε ποιον είδε. Πάντως είδε τη σημερινή εποχή κατά κάποιο τρόπο, ναι, και έγραψε τις νεφέλες.
0: Λοιπόν, είναι και η αφορμή για τη σημερινή συζήτησή μας με τον Στάθη, γιατί έρχονται στη Θεσσαλονίκη οι νεφέλες του Αριστοφάνη. Είναι η φετινή καλοκαιρινή παραγωγή του Διπεθεσερών. Είναι στο πλαίσιο του θεσμού το καλοκαίρι της Κωμωδίας 2026. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος και ο θεσμός αυτός έπρεπε να υπάρχει παντού. Έτσι λίγο να γελάσουμε να σκάσει το χιλάκι μας.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα, το έχουμε ανάγκη. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Γιώργου του Ανδρέου το 2022, όταν ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπεθεσερών, το οποίο κάθε χρόνο ανεβάζουν μια κωμωδία, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ξέρεις, το κάνουν και γύρω σε όλο τον νομό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκτός την περιοδία που κάνουν εκτός νομού, δηλαδή. Κάνουν περιοδίες σε όλα, πηγαίνουν σε 15-20 προορισμούς εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πηγαίνει και βλέπει ο Κοσμάκης θέατρο. Πήγα δηλαδή και είδα θέατρα σε παραστάσεις σε χωριά και πολύ το χάρη. Ήταν ο κόσμος όλος, ξέρεις, όλο το χωριό. Εκεί να δει και τα λοιπά. Δουλειά αξίαπαινη.
0: Εσύ είχες αναλάβει τώρα τη μετάφραση, την προσαρμογή του κειμένου, τη μουσική επιμέλεια. Έτσι,
2: ένα λίγο δύσκολο χειμώνα κάνοντας τη μετάφραση, γιατί...
1: Μου έλεγες, 4 μήνες δούλευες πάνω στη μετάφραση.
2: Έτσι. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Συν το γεγονός ότι εντάξει, ήταν δεδομένη και η απειρία μου, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ γιατί κατάφερα. Είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαι τόσο πολύ. Είχα ασχοληθεί και πριν πολύ λίγα χρόνια για τη νομική, όπου είχα βρει όλες τις συνταγματικές ρυθμίσεις της Όρνηθες. Κάνα συνέδριο της νομικής στους Όρνηθες και ήταν πραγματικά απίστευτος ο Αριστοφάνης το τι περιέχει και τι ψάχνεις να βρεις. Τώρα ήταν ακόμα καλύτερο, γιατί μιλάμε εδώ για το χάσμα των γενεών, ουσιαστικά για το νεότερο, το νέο που έρχεται, και το οποίο έρχεται σε κόντρα με αυτό που εντός αγωγικών μπορεί να είναι ή να μην είναι συντηρητικό. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, με τα πράγματα που κάνει η τεχνολογία. Αν βάλεις και τη γροκοπία μέσα, θα καταλαβαίνεις ότι όχι απλώς είναι σημερινός και εύστοχα, με πολύ γέλιο. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα για να το καταφέρεις και γι' αυτό είναι και κλασικός, έτσι.
0: Τώρα αυτό είναι βέβαια στοίχημα, γιατί βάζεις δηλαδή στοιχεία της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, όπως το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι ένα κείμενο που γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ.
2: 2.000 χρόνια πριν.
0: Δηλαδή η ουσία του πρωτότυπου μένει, έτσι.
2: Μένει γιατί τα ευρήματά του, τα σκηνικά ευρήματα, καθώς και το story του, η ιστορία του, έχουν να κάνουν με αυτό που λέγεται ανθρώπινος κλασίγελος. Δηλαδή με την ουσία του ανθρώπου είναι απαράλλαχτη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα προβλήματα και οι μιζέριες είναι τα ίδια. Το χάσμα των γενναιών υπήρχε και τότε, υπάρχει και τώρα. Ο Σοκράτης, τον οποίο στοχοποιεί, και η φιλοσοφική σκέψη ουσιαστικά του Σοκράτη, τον οποίο στοχοποιεί ο Αριστοφάνης στην Εφέλη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το καινούριο, το οποίο δεν ξέρεις αν έχει συσκευή, αν έχει έρμα, αν έχει βάση ή αν είναι ένα πράγμα το οποίο πουλάει φύγε.

0: εντάξει, το σκορδέλο. Μπείτε στο TikTok για να καταλάβετε τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί αυτό αφορά το Σοκράτη και τη φιλοσοφία το οποίο λες. Γέρος Τρεψιάδη δεν σε έχουμε πολλούς στην εποχή μας.
0: Καλά. Κοίταξε να δεις. Ο Στρεψιάδης είναι μια πολύ όμορφη σωματοποίηση αυτού του τύπου, ο οποίος είναι, τα θέλει όλα χωρίς να κάνει τίποτα. Ή ο εξορισμού, αυτό που λέμε, το λαμογίζει που έβαλα και εγώ στο έργο. Λοιπόν, θα το πληρώσει το τίμημα. Γιατί υπάρχει διαδίκη. Θα το πληρώσει το τίμημα ο Στρεψιάδης, διότι δεν γίνεται. Πάντα πληρώνεις ό,τι τίμη ύπουλα μέσα και αν χρησιμοποιήσεις, ή πλάγια μέσα και αν χρησιμοποιήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, το τίμημα θα το πληρώσει στο τέλος. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και στο έργο.
2: Τώρα, Στάθη, στο σύνολο έτσι, η παράσταση, εσύ θα την έχεις δει, την έχεις ευχαριστηθεί? Είναι αυτό δηλαδή αντικειμενικά τώρα, έτσι, μεταξύ μας μιλάμε.
0: Αντικειμενικά θα σου πω, ναι,
1: μεταξύ και μας ακούει όλος ο κόσμος.
0: Κοίταξε να δεις. Έχοντας μια μακρά θητεία που την ξέρετε εσείς, με πράγματα που έχουν να κάνουν με την σύζευξη κειμένου και μουσικής, η διαδικασία, την οποία όμως δεν ήταν μέσα από τη θεατρική αγωγή, αλλά από ομάδες μουσικών και ηθοποιών. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί στο θέατρο, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι άνθρωποι με παιδεία αυστηρή και πειθαρχία. Αυτό, εμάς τους μουσικούς, που είμαστε λίγο σκοκοχώροι, μας βάζει μια σειρά. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ αυτό που μου συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή 6-7 χρόνια που δουλεύω κάθε χρόνο και κάνω μια θεατρική δουλειά. Λοιπόν, τη χαίρομαι πάρα πολύ, και αυτό ήταν ένα παραπάνω, γιατί ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Το στοίχημα της μετάφρασης, το οποίο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, έπεσε πολύ εγκλεισμός, πολύ δουλειά, και χάρηκα επίσης, και πρέπει να το πω αυτό, χάρηκα πάρα πολύ για την επαγγελματικότητα των διδαφέσεων, επειδή ξέρω την πραγματικότητα των διδαφέ. Είναι ένα διδαφέ που έχει υποδομή και ανθρώπους που έχουν διάθεση να κάνουν πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπτυξη της περιφέρειας σε όλα τα επίπεδα. Και βέβαια στο ζήτημα το θεατρικό, έτσι. Γιατί κάνουν έργο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Στάθη Παχίδη, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, πες μας λίγο για συντελεστούς.
0: Θες να μου πεις για τον Κωνσταντέλια εσύ τώρα, ξέρω.
1: Όχι βρε, για τον Κωνσταντέλια. Θα τον έβαζες. Στην παράσταση τι ρόλο θα έχει ο Κωνσταντέλιας?
0: Από τι είπες τώρα? Τι είπες τώρα, ποιο ρόλο θα μπορούσε να έχει?
1: Όχι, δεν είναι. Του Φιδιππίδη.
0: Δεν είναι ο αμφισβητίας Φιδιππίδης ο Κωνσταντέλιας. Είναι σοβαρό παιδί. Και πρέπει να πω ότι έκανε την πάρα πολύ καλή επιλογή να πάει εκεί που πήγε. Εμείς οι υπόλοιποι.
1: Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Φόρεσε τα κυτρινόμαυρα.
0: Καλά, τώρα δεν θα το γυρίσω εκεί. Εμείς οι στρεψιάδες εδώ, που χειριστήκαμε λάθος όλη αυτή την απόφαση αυτού του πολύ ταλαντούχου ανθρώπου. Έτσι, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε. Αυτός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Πήγε στο σωστό μέρος για να κάνει το επόμενο αυτού βήμα. Εμείς οι στρεψιάδες εδώ ήμασταν δύσκολοι.
1: Για πες λίγο για την παράσταση.
0: Λοιπόν, Διογέννης Δασκάλου παίζει άδικο λόγο. Εξαιρετικά παιδιά, ηθοποιοί από Σέρες, Βουσκαρίδας, Βουσκαρίτιδου, Δήμητρα τον Ακούδη, Αδάμ Πολυχρονίδη, Συγνάω Κάμποσους, αυτοί παίζουν, είναι από Σέρες, το δυναμικό του Θεσσερών, Αναστασία Εύβης Αρμή. Φίλοι συνεργάτερια από το οποίο του Κρατικού Θεάτρου του Πεκυμένης Κοινοθεατρία, Μαρία Καβαλιώτη, κοινωνικά σκηνογραφίες και τα λοιπά, και Αδάμ Πολυχρονίδης Αστέρης χορογραφίες. Φωτισμός Γιώργος Παπαδόπουλος, εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική συνεργάτες όλοι. Δευτέρα 24 στις 9 και 4 το βράδυ, για τα κύριοι και εσύ μέσα σας περιμένω, θα αφήσω ονόματα.
2: Στο θέατρο Κήπου, όπως είπες και εσύ, για να το ξανακούσει ο κόσμος, να το θυμάται, 9 και 4 τη Δευτέρα.
0: 9 και 4 το βράδυ τη Δευτέρα.
2: Ωραίο.
0: Και λέω ότι θα είναι δροσιστική παράσταση. Δεν ξέρω αν θα έχει ζέστη, αλλά η παράσταση είναι δροσιστική σίγουρα.
2: Τώρα πες μας ότι θα μας βρέχει κιόλας τίποτα. Θα βγάλει το λάστιχο εκεί και θα
0: βρει. Εάν θες, εγώ για σένα το κάνω.
2: Να ξέρω, μην καθίσω μπροστά, να είμαι πίσω, μην φτάνει.
0: Εφόσον θες να μου το πεις,
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, Στάθη. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Να
1: είστε καλά. Γεια σα. Καλή επιτυχία.
2: Έτσι, πολύ όμορφα, δηλαδή, πραγματικά με νεφέλες του Αριστοφάνη. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Πανόραμα Επικαιρότητα στον 102 FM της Αρτρία με το Θωμά Τσίμπα.
1: Και τη Μαρία Τσακύρη.
2: Τον ήχο μας ρύθμισαν στον πρώτο μέρος ο Τάσος Τριανταφύλου, στο δεύτερο ο Βαγγέλης Καπετάνου. Από εμάς ευχές να περάσετε ένα όμορφο Σάββατο απόγευμα.
1: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα, λίγα λεπτά μετά το δελτίο στις 11 στον 102 FM Πανόραμα Επικαιρότητα.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου με την ουρά των οχημάτων να φτάνει το 1,5 χιλιόμετρο. Κυκλοφοριακή κίνηση καταγράφεται και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα αναχώρησε με πληρότητα 100% το πλοίο για σποράδες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σύγκρουση 4 οχημάτων σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας κοντά στα πλευρικά διόδια του Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο τελευταία οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Αντιμέτωπη με θερμή εισβολή διαρκεία στην ολόκληρη χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά από τη Λαμία ως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα η διαθέσιμη χώρη για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης στη Βασιλέως Γεωργίου 1 από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών. Και το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 8 της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Σε φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επιποδός, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας θα ενισχύσουν τα μέτρα. Σε παρατεταμένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ, όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωρά η Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, αναλαμβάνοντας να στηρίξει γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στη Ρόδο, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στοβαρού προβλήματος στελέχωσης. Συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μελών της, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση 8 γιατρών, 9 ειδικευόμενων γιατρών και 3 τεχνολόγων, με τριετή δέσμευση και συνολικό ύψος χρηματοδότησης 320.000 ευρώ. Ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, κατέθεσε μήνυση για διακεκριμένη φθορά δημόσιας περιουσίας κατά ενός άνδρα μετά από περιστατικό βανδαλισμού στη Νέα Παραλία. Ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, έγινε αντιληπτός από περαστικό, ο οποίος άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του με το κινητό του τηλέφωνο, ωστόσο ο άνδρας δεν πτωήθηκε. Εκτός συνόρων, κοινή δράση από τη Γαλλία και τη Βρετανία για την προστασία των Παλαιστινίων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου ζητούν 102 πρώην πρεσβευτές των δύο χωρών, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας και την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, οι διπλωμάτες καλούν το Παρίσι και το Λονδίνο να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα έναντι του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η αναστολή εμπορικών συμφωνιών αλλά και της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας, μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τράβα τις κουρτίνες.
12: Γιατί?
11: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
12: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
11: Θα πούμε τα δικά μας.
12: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
11: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
12: Τράβα τις κουρτίνες.
11: Μεσημέριασε.
12: Με την Άννα Γιαννακίδου.
11: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Μία σου και μία μου Μαριάννα Καλαϊτζή. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήσουν μοναχούλα, γιατί έλειπε η ομιλούσα και τώρα λείπεις εσύ. Αλλά είσαι πάντα εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ο Περικλής Κλιγόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι πολύ ζεστή ημέρα και θα γίνουν ακόμα πιο ζεστές οι επόμενες, αφού αυτός ο καύσωνας μάλλον θα μας ταλαιπωρήσει έως και την Τρίτη. Και εκεί που λέει σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας και γυρνάμε στην έδρα μας ο καθένας, βλέπεις ρεπορτάζ τους μάλλον προτελευταίους που πάνε για διακοπές τώρα, το τελευταίο δεκαήμερο, οχταήμερο του Αυγούστου. Και βέβαια κάποιοι που ετοιμάζονται για το Σεπτέμβρη, γιατί και ο Σεπτέμβρης έχει γίνει top μήνας για διακοπές. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, να περνάτε πολύ όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Σήμερα να προσέχετε και το περιβάλλον, διότι έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και όχι μόνο. Πάμε και σε άλλες περιοχές που είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορονθία, Χαΐα, εν ολίγη σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά. Θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, ό,τι κακό έκανε η φωτιά να ήταν μέχρι τώρα.

Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα συνδυασμό του κακού νέου με το καλό. Θα πούμε δύο λόγια για το τροχαίο στη Βούλα στην Αθήνα που δίνει ζωή μέσα από το θάνατο. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τη διαδικασία λήψης οργάνων από τον 39χρονο που έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά το τραγικό τροχαίο στη Βούλα, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα ταξί το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή και του έκοψε το δρόμο. Η μεταμόσχευση πραγματοποιείται από το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Συλληπούνται οι άνθρωποι αυτοί και ευχαριστούν την οικογένεια του Δότη εκ μέρους όλης της κοινότητας της μεταμοσχευτικής και των υποψηφίων λειπτών. Να θυμίσουμε πως μετά το τροχαίο ο άνδρας νοσηλευόταν σε μία αναστρέψιμη κατάσταση. Η αδελφή του περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που η οικογένειά του αποφάσισε να δωρήσει τα οργανώτη του προκειμένου να σώσει ζωές άλλων ανθρώπων. Όπως είπε το κορίτσι, ο πατέρας μου, παρόλο που είναι σε ηλικία που οι παλιότεροι είχαν διαφορετικές απόψεις, ήταν ο πρώτος που πριν τελειώσει η γιατρός τη φράση είπε «Το παιδί μου να δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους, το κακό με το καλό». Να σημειωθεί ότι ο οδηγός συνελήφθη, στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με την επιβολή μόνο του περιοριστικού όρου της εμφάνισης μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα του αφαιρέθηκε και η επαγγελματική άδεια οδήγησης μέχρι να τελεσυδικήσει η υπόθεση.

Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο παρελθόν, αφού πούμε πως γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα, χρόνια πολλά, και ότι είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας υπεπιθύσεων. Πάμε λοιπόν το ταξίδι στο παρελθόν, 1485, με τη μάχη του Bosworth, λίγη ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του York και του Lancaster στην Αγγλία. 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν φαινετικά στρατεύματα υπό τον Σάξονα ακόμη Σούλεμπουργκ και λύνουν την πολιορκία της. 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενέβης, με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. 1923, η μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στη χώρα μας, πανεργατική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του εργατικού κέντρου Πειραιάς του Πασαλιμάνη, καταστέλλεται βία από στρατό και αστυνομία, 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, ενώ τα βασικά αιτήματα αυτής της μεγάλης απεργίας, η αύξηση των ημερομισθίων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζομένους, και η επαναπρόσληψη των απολυμένων. 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων. 1996, φρίκι στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών και σεξουαλικής κακοποίησής τους από κύκλωμα παιδεραστών με επικεφαλής τον Μάρκ Ντιτρού. Και κάλυψη βέβαια από ανώτερες αρχές. Πάμε και στις γεννήσεις. 1862 γεννιέται ο Γάλλος συνθέτης Κλον Ντεμπισί, που άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική. 1920 γεννιέται ο Αμερικανός χειρουργός Ντέντον Κούλεϊ, που πραγματοποίησε μεταμόσχευση πρώτος τεχνητής καρδιάς, και 1921 γεννιέται ο σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου Ντίνος Δημόπουλος. Ενώ το 1922 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Κόλινς, Ιρλανδός επαναστάτης. Το Δεκέμβριο του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας, έγινε ο πρώτος πρόεδρός της και δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. Και 2014 φεύγει από τη ζωή ο διακεκριμένος φιλόλογος Εμμανουήλ Κρυαράς.

Μεσημέρι Σαββάτου 22 του Αυγούστου, μια πολύ ζεστή μέρα, και μάλιστα αυτό που ζούμε τώρα και θα ζήσουμε τις επόμενες ώρες, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, είναι ο πρώτος καύσωνας που θα έχει μεγάλη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς, και οι υψηλότερες τιμές εκτιμάται ότι θα είναι στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Κεντρική Μακεδονία. Οπότε έχετε το νου σας, αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Δεν μιλάω για αυτούς που είναι κοντά στη θάλασσα ή στο βουνό. Μιλάω για εμάς που είμαστε αυτές τις ώρες στην πόλη. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορείτε να κάνετε πολλά όμορφα πράγματα και στο σπίτι. Λοιπόν, ένα μουσικό νέο στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, 4 του Σεπτέμβρη, με τον τίτλο «Πάντα γελαστή και γελασμένη», θα ακουστούν οι μουσικές και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στη Μονή Λαζαριστών, 4 του Σεπτέμβρη, από πολύ ωραίους ερμηνευτές: Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης και Νεφέλη Φασούλη, μαέστρος ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου Μικρούτσικου, όπως τον έλεγε το alter ego του. Μια παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Όπως έλεγε ο στίχος, οι νίκες, οι άγιες νίκες. Δύο λόγια για νίκες θα πούμε τώρα. Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία. Μετράει πλέον 8 χρυσά και 3 χάλκινα μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και σε ανάρτησή του στα social media, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε ικανοποιημένος, χαρούμενος για το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό, όπως είπε, χάθηκε στις λεπτομέρειες. Λίγες μέρες ξεκούρασης, επιστρέφουμε, γιατί σε 2 μήνες έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Μακάρι! Και βέβαια ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση συμμετέχοντας στο Diamond League της Λοζάνης και παίρνοντας και εκεί με χαρακτηριστική ευκολία παρά τις δύσκολες συνθήκες που συνάντησε, υγρασία, κρύο για αυτή την περίοδο, πήρε την πρώτη θέση με το κορυφαίο άλμα στα 8 και 24. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Είπαμε στην έναρξη της εκπομπής πως είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας υπεπιθύσεων. Γιορτάζεται σαν σήμερα την επομένη της Διεθνούς ημέρας μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Θεσπίστηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2019. Καθώς διανύουμε τον 21ο αιώνα, η ανθρωπότητα θα έπρεπε να έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανεκτικότητας, αλλά δυστυχώς ο αριθμός των πράξεων βίας και τρομοκρατίας με βάση τη θρησκεία της πεπιθήσεις αυξάνεται συνεχώς.

Μέσα σε όλα αυτά που πρέπει να προσέχουμε το φετινό καλοκαίρι είναι και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Στη δεύτερη θέση όσον αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχουν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται τη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης του Ελέγχου Νόσων. Με την Ιταλία να είναι η μοναδική χώρα που αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα με το φωνικό αυτό ιό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει καταγραφεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, αναγκάζοντας τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για να παρακολουθούν την εξάπλωσή του. Όπως είπαμε, στην Ελλάδα ο ιός έχει εντοπιστεί σε 17 περιοχές, ακολουθούν η Ρουμανία, η Αυστρία, 157 τα κρούσματα στη χώρα μας. Λοιπόν, θυμάστε όλοι φαντάζομαι την υπέροχη αμερικανική αστυνομική ταινία «Σκυλίσια μέρα», παραγωγής του 1975, σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λιούμετ με πρωταγωνιστή τον υπέροχο Αλ Πατσίνο. Να πούμε πως το σενάριο της ταινίας αυτής βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που συνέβη σαν σήμερα, το 1972, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν δύο νεαροί επιχείρησαν να ληστέψουν μια τράπεζα της περιοχής. Η ταινία θεωρείται κλασική στο είδος της σήμερα. Ήταν υποψήφια σε αρκετές κατηγορίες των Όσκαρ και των βραβείων Χρυσής Σφαίρας, αλλά πήρε μόνο το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Το 2009 επιλέχθηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου για την πολιτισμική, ιστορική και αισθητική σημασία της. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1975 στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία. Την επόμενη μέρα έγινε η δημόσια προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια ληστεία που έπρεπε να διαρκέσει 10 λεπτά. 4 ώρες μετά η τράπεζα ήταν σαν θέαμα τσίρκου. 8 ώρες μετά ήταν το πιο καυτό πράγμα για τη ζωντανή τηλεόραση. 12 ώρες μετά όλα ήταν ιστορία και είναι όλα αληθινά.

Να θυμίσουμε πως με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η γραμμή, η καινούρια Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα στις 27 Αυγούστου που έχουμε και την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σαν σήμερα. Ο Ρόλαντ Ορζαμπάλ γεννήθηκε το 1961, 22 Αυγούστου, στο Πόρτσμουθ της Αγγλίας. Μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός, γνωστός κυρίως ως συνιδρυτής των Tears for Fears. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 γνώρισε τον Κέρτ Σμιθ και μαζί δημιούργησαν αρχικά το συγκρότημα Graduate, πριν ιδρύσουν το 1981 τους Tears for Fears. Ο Ορζαμπάλ ανέλαβε τα φωνητικά, την κιθάρα, τη σύνθεση και συμμετείχε στη δημιουργία των τραγουδιών του συγκροτήματος. Μετά την προσωρινή αποχώρηση του Κέρτ Σμιθ από το συγκρότημα, συνέχισε τη μουσική του πορεία, κυκλοφορώντας προσωπικά έργα.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε αυλαία για την πρεμιέρα των Μερκουρίων 2026, αγαπημένα Μερκούρια στις Οικές. 32 χρόνια συμπληρώνουν φέτος δημιουργία, πολιτιστική αποκέντρωση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών. Εκεί θα υποδεχθούν τις θεατρικές δημιουργίες από ολόκληρη τη χώρα, ένας θεσμός που γεννήθηκε με έμπνευση και όραμα της Μελίνας Μερκούρη, εξελίχθηκε πάρα πολύ, εδραιώθηκε και αγαπήθηκε πάρα πολύ. Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα ήταν μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της πολιτιστικής αποκέντρωσης στη χώρα μας. Βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της διοργάνωσης και μαζί τους είναι το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος και βέβαια οι δύο θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών. Η αυλαία ανοίγει με το έργο «Μυράκολο, το θαύμα» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ελληνική παραγωγή από το Διπεθέ Βέρειας. Συνεχίζεται με το «Αρτ» της Γιασμή Ρεζά. Περισσότερα και γιατί παραστάσεις θα δούμε φέτος θα σας πω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε μόνο πως τα Μερκούρια, όπως δήλωσε, επισήμανε ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιηλίδης, είναι ένας κορυφαίος πολιτιστικός δεσμός που επιμένει να εξελίσσεται και να λειτουργεί σαν μια, ως μια κυβωτός του καλού θεάτρου, ξεπερνώντας τις όποιες αντικσότητες των 32 ολόκληρων χρόνων παρουσίας, ένας θεσμός που άντεξε, σφυριλατήθηκε και κράτησε τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα της πρώτης φοράς. Περισσότερα για τα Μερκούρια θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τους Pixlax και ένα τραγούδι από τη Μιρέλα Πάχου. Αφού θυμίσουμε πως σήμερα οι Pixlax θα τραγουδήσουν στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με το γνωστό του στυλ, ροκ παλμός, ηλεκτρισμός, τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, υπέροχες μουσικές και στίχοι. Ενώ την 3η 25 Αυγούστου θρυλικά ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία θα ακούσετε όσοι βρεθείτε στο Θέατρο Κήπου από τη Μιρέλα Πάχου και τον Αδάμ Τσαρούχη, μια βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που συνάντησαν τον κινηματογράφο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση στα δύο των Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου με την ουρά των οχημάτων. Αυτά είναι το 1,5 χιλιόμετρο. Κυκλοφοριακή κίνηση καταγράφεται και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Σύγκρουση γιοταχή σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος των Νέων Φλογητών, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας για περίπου 40 λεπτά. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Λίγο πριν από τη μία και μισή δόθηκε στην κυκλοφορία το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας και η κίνηση διεξάγεται και πάλι από τη Μουδανιών. Σταδιακά ο δρόμος θα αποσυμφορηθεί, καθώς αναμένεται να δοθεί και το υπόλοιπο τμήμα σε κυκλοφορία. Αντιμέτωπη με θερμή εισβολή διαρκείας είναι ολόκληρη η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Λαμία, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης Βασιλέως Γεωργίου 1 από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 στην Τούμπα από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 της επόμενης ημέρας λειτουργεί ως υπνοτήριο ανδρών. Σε φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αστυνομίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επίποδος, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας θα ενισχύσουν τα μέτρα. Σε παρατεταμένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων, επισημένοντας ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τις επόμενες ημέρες σε οδικά σημεία της Χαλκιδικής λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Έξυπνες Γέφυρες. Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εναλλάξιστο εν απομείναν τμήμα του δρόμου στα εξής σημεία: στην Επαρχιακή Οδό Στρατονίου Ολυμπιάδα, στη Γέφυρα της Ολυμπιάδας από τις 7 το πρωί της Δευτέρας έως τις 7 το απόγευμα της Τρίτης, στην Επαρχιακή Οδό Σικιάς Σάρτης, στη Γέφυρα Σικιάς από τις 7 το πρωί της Τετάρτης έως τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης και στην Επαρχιακή Οδό Στρατονίου Ολυμπιάδα στη Γέφυρα του Στρατονίου από τις 7 το πρωί της Πέμπτης έως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Εκτός συνόρων, κοινή δράση από τη Γαλλία και τη Βρετανία για την προστασία των Παλαιστινίων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου ζητούν 102 πρεσβευτές των δύο χωρών, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας και την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, οι διπλωμάτες καλούν το Παρίσι και το Λονδίνο να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα εναντί του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η αναστολή εμπορικών συμφωνιών αλλά και της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα κάμπινγκ χρειάστηκε να εκενωθεί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε τετραόροφη πολυκατοικία στην Περούτζια της Ιταλίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο και τον τραυματισμό 2 ανθρώπων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κάποιο άλλο σενάριο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 40 βαθμούς. Έθριος ο καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σε πάντα στον 102 FM. Τη ΕΡΤΡΙΕ, η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Stand By Me. Σαν σήμερα το 1986 κυκλοφόρησε στο σινεμά, βασισμένη η ταινία στην νουβέλα «Το σώμα» του Στίβεν Κίνγκ. Μια ταινία που αφηγείται την ιστορία τεσσάρων φίλων και τη δυνατή σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους μέσα από μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Ο σκηνοθέτης Rob Reiner επέλεξε τον τίτλο Stand By Me από το γνωστό τραγούδι του Ben King, θέλοντας να δώσει έμφαση στη φιλία και τη συντροφικότητα των χαρακτήρων, αντί ο τίτλος να παραπέμπει σε μια πιο σκοτεινή ιστορία.

Σε ποια οδό μένετε? Αν μένετε λοιπόν στην οδό Πρασακάκη, να σας πούμε πως ο Ιωάννης Πρασακάκης ήταν γιατρός και πρόσφερε τις υπηρεσίες του στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη μας, συμμετείχε στην αντιμετώπιση επιδημίας χολέρας που έπληκε την πόλη, συνέβαλε στην κατασκευή και λειτουργία του Θεαγενείου Νοσοκομείου και άφησε με τη διαθήκη του σημαντικά ποσά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στην Πηλαία, μάλιστα, διασώζεται ο μόνιμος πύργος που ήταν το σπίτι του. Η παλιά ονομασία ήταν Κομνηνών.

φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

Και μια μικρή ιστορία για τη συνέχεια από το παρελθόν. Σε μια συνέντευξή του στο Δημήτρη Δανίκα, ο αξέχαστος Κώστας Βουτσάς έλεγε: στα μπουλούκια είχαμε ένα εργαλείο με δύο μέρη που τα λέγαμε μάμπα. Το ένα ήταν το χερούλι, το άλλο αποτελούνταν από δύο λεπτές σανίδες κόντρα πλακέ. Με αυτή τη μάμπα χτυπούσαμε το μπούτι μας και έτσι ο θόρυβος ακουγόταν σαν σβουριχτή σφαλιάρα. Κάρπα ζωής πράκτορες. Στο σινεμά το ξύλο ήταν κανονικό. Οι φάπες ήταν αληθινές και τις περισσότερες τις είχε δώσει ο Κωνσταντάρας στο Λαλέκο Τζανετάκο. Ο Λάμπρος, η μεγαλύτερη και βαρύτερη χερούκλα του ελληνικού κινηματογράφου. Δεύτερο χέρι ο Νίκος Σταυρίδης. Τρίτο ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Πρωταθλητές της Φαλιάρας, εκτός από τον Τζανετάκο, ο Φραγκίσκος Μανέλης, ο Πέτρος Γιανακός, ο Κοκοβιός. Καθένας με τον τύπο του, ας πούμε τον τύπο του πονηρού που ελίσσεται και παριστάνει τον κουτό για να επιβιώσει. Πρωταθλητής και ο Βέγκος στην ταινία «Ο Ηλίας του 16ου». Και ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και από ό,τι θυμόταν ο Κώστας Βουτσάς, εγώ λέει τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον έκανα να βρει το στυλ του. Στο φιλμ «Ο άνθρωπος της Καρπαζιάς» η ατάκα του ήταν πύραυλος. Μου ήρθε φλασιά. Αντώνη, δεν θα το πεις μονοκοπανιά, αλλά σαν να είσαι ψευδός. Πύραυλος. Ο μακαρίτης ο Αντώνης σφιγγόταν από το φοβό του και μέσα από τα δόντια του έλεγε «Ρίξε, βάρα». Τον λυπόμουν, αλλά βάραγα. Όλοι αυτοί οι τύποι προέρχονται από την παράδοση του Καραγκιόζη. Από εκεί η ελληνική κωμωδία. Πάντα με ειλικρίνεια. Οι καλύτεροι Έλληνες κωμικοί. Ο μεγαλύτερος, ο ξεχωριστός όλων ήταν ο Βασίλης Λογοθετίδης. Κορυφαίος Βασίλης Αυλονίτης, Ορέστης Μακρής, Αλέκος Λιβαδίτης, Νίκος Σταυρίδης. Αν το Εθνικό Θέατρο τους καλούσε να παίξουν αρχαία κωμωδία, θα γράφαν μεγάλη θεατρική ιστορία. Ο Θανάσης Βέγκος, ειδικός ηθοποιός, κινηματογραφική παρουσία. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, υπέροχος κωμικός πολυτελείας, εύθραυστος. Ο Ηλιόπουλος δεν ήταν κουρελού. Κουρελού λέγαμε τους ηθοποιούς που αντιγράφουν.

Να πάμε μια βόλτα και στο Φεστιβάλ Ολύμπου 55ο. Θα τιμήσει έναν πολύ σημαντικό δημιουργό, τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή, στο Αρχαίο Θέατρο 2 την Κυριακή 30 Αυγούστου. Ένα μουσικό ταξίδι στο σημαντικό έργο του Γιώργου Καζαντζή, με τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι. Στη σκηνή θα είναι ο ίδιος μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τη Γεωργία Νταγάκη. Τη συναυλία συνοδεύει η Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης σε διεύθυνση του Παναγιώτη Λιμπανόβνου, ενώ τραγουδούν η Δήμητρα Αντωνακούδη και ο Κώστας Καψάλης. Όλα αυτά τα όμορφα, όπως είπαμε, την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1921 στο χωριό Ζαβέρδα της Τολοκαρνανίας, ο σκηνοθέτης του θεάτρου, του κινηματογράφου, σεναριογράφος, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας Ντίνος Δημόπουλος, που υπέγραψε πάρα πολλές από τις επιτυχίες της χρυσής εποχής του σινεμά, του ελληνικού κινηματογράφου. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη, κομμωδίες, κομεντί, μελοδράματα, κοινωνικής καταγγελίας ταινίες, αλλά ακόμα και φουστανέλες. Ξεκίνησε και ο ίδιος σαν ηθοποιός το 1948 στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Το 1953 έγραψε το σενάριο της ταινίας του Γρηγόρη Γρηγορίου «Μεγάλη Δρόμη». Και την ίδια χρονιά, με πρωτοπή του Φίνου, πέρασε πίσω από την κάμερα και γύρισε την πρώτη του ταινία «Η Ουρανή είναι δική μας», με Αλέκο Αλεξανδράκη, Ανιγόνη Βαλάκου, Λάμπρο Κωνσταντάρα και Αλέκα Κατσέλη. Από εκεί και ύστερα οι ταινίες που σκηνοθέτησε και που συνεχίζονται να παίζονται και τώρα στην τηλεόραση και να τις βλέπουμε με μεγάλη ευχαρίστηση είναι «Η Λόλα», η Μανταλένα που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η Κυρία της Αυλής, Πυρετό στην Άσφαλτο, η Δασκάλα με τα Χρυσά Μαλλιά, μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Όταν έπαψε να συνεργάζεται με τη Φίνος Φιλμ, γύρισε τρεις μονοτενίες, το κοινωνικό δράμα «Ο Ήλιος του Θανάτου» με την Έλλη Αγγελίδου και τον Νικήτα Τσακύρογλου, μια ταινία που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σκηνοθέτησε το Θανάση Βέγκο στην κομμωδία «Τρελός και πας Ελλάδος» και την τρυφερή κοινωνική ταινία «Τα αδελφινάκια του Αμβρακικού», που πήρε και το πρώτο βραβείο στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ του Τωρίνου για τον ντοκιμαντέρ του «Η Ελλάδα και η θάλασσα». Για τη δημόσια τηλεόραση σκηνοθέτησε σειρές όπως «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα 75», «Μίνι Μάρκετ Ονείρων». Σκηνοθέτησε παραπάνω, περισσότερες από 50 θεατρικές παραστάσεις με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Διακρίθηκε στη λογοτεχνία. Και το 1993 η ταινία του «Αστέρο» επιλέχθηκε και προβλήθηκε ως μία από τις 50 αντιπροσωπευτικότερες ελληνικές ταινίες της ρετροσπεκτίβας του MoMA της Νέας Υόρκης, «Συνεμυθολογία». Πάλι η «Αστέρο» μαζί με το «Αμαξάκι» επιλέχθηκαν και προβλήθηκαν ως 2% αντιπροσωπευτικότερες ελληνικές ταινίες στο αφιέρωμα «Le Cinéma Grec» του Κέντρου Πομπιτού στο Παρίσι το 1995.

Ο Τζέρι Λίμπερ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011 σε ηλικία 78 ετών στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Γεννήθηκε το 1933 στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Από νέος ενδιαφέρθηκε για τη μουσική και όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες γνώρισε το συνθέτη Μάικ Στόλερ με τον οποίο δημιούργησε μία από τις πιο γνωστές συνεργασίες τραγουδοποιών στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής. Οι Λίμπερ και Στόλερ ξεκίνησαν να γράφουν τραγούδια τη δεκαετία του 50 συνδυάζοντας στοιχεία από blues και pop μουσική. Γράψαν πολλές επιτυχίες για πολλούς. Ένας από αυτούς ήταν ο Elvis Presley και το τραγούδι Jailhouse Rock. Το δίδυμο Λίμπερ Στόλερ συνεργάστηκε στενά με τη μουσική βιομηχανία της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες και θεωρείται μία από τις πρώτες ομάδες επαγγελματιών τραγουδοποιών που βέβαια διαμόρφωσαν τον τρόπο δημιουργίας επιτυχιών για πολλούς καλλιτέχνες.

Σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Το Άδενδρο δεν είναι μακριά. Απόψε το βράδυ κάτι πάρα πολύ ωραίο θα γίνει εκεί. Η Βασίλης Λέκας, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Βιολέτα Ίκαρη και Σοφία Παπάζογλου θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Απόστολο Καλδάρα. Απόψε στο Δημοτικό Σχολείο στο Άδενδρο. Μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν πολύ σημαντικό συνθέτη του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αδένδρου Η Πρόοδος είναι που διοργανώνει αυτή τη βραδιά Μνήμης για τον Καλδάρα. Η συναυλία, όπως είπαμε, γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο Αδένδρου απόψε το βράδυ. Η διεύθυνση της ορχήστρας είναι Γιάννης Παπαζαχαριάκης και η καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Καλδάρα. Εμείς να ακούσουμε ένα από τα χαρακτηριστικά του κομμάτια.

Κλείνοντας, να πούμε λίγα λόγια για τη Σωτηρία Μπέλου που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1921 στο χωριό Χάλια της Χαλκίδας. Μέλος εύπορης οικογένειας, η μεγαλύτερη από τα 4 αδέρφια της. Και είχε το όνομα του αγαπημένου της παππού, Σωτήρη Παπασωτηρίου, που ήταν παπά στο σχηματάρι. Και έτσι ήρθε σε επαφή η Σωτηρία Μπέλου από μικρή με τη βυζαντινή μουσική. Βέβαια αποφάσισε ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια όταν είδε στο σινεμά τη Σοφία Βέμπο στην ταινία «Η Προσφυγοπούλα». Βεβαίως οι γονείς, τότε ήταν το πιο συνηθισμένο, είχαν αντιρρήσεις. 17 χρονών αποφασίζει να κατέβει μόνη στην Αθήνα. Γνωρίζεται όσο ήταν ακόμα στη Χαλκίδα με έναν ελεγκτή στα λεωφορεία, τον Βαγγέλη Τριμούρα, και παντρεύονται. Ένας γάμος που κράτησε μόνο 6 μήνες και ήταν η αιτία να βρεθεί η Σωτηρία Μπέλου στις φυλακές Αβέροφη, γιατί στον τελευταίο καυγά, όπως είχε δηλώσει, την κακοποιούσε πάρα πολύ ο άντρας αυτός. Έριξε βιτριόλι στο πρόσωπό του και βρέθηκε στις φυλακές. Το εφετείο η ποινή της μειώθηκε από 3,5 χρόνια σε 6 μήνες και αφέθηκε ελεύθερη. Γυρίζει στη Χαλκίδα, οι δικοί της θεωρούσαν ότι τους ντρόπιαζε, την κακοποιούσαν και αυτοί, οπότε ξαναφεύγει. Το ταξίδι της συνέπεσε με την 28 Οκτωβρίου του 40. Πέρασε όλη την περίοδο του πολέμου και τα χρόνια της κατοχής δύσκολα, έκανε διάφορες δουλειές και βέβαια εντωμεταξύ είχε αγοράσει μια κιθάρα και όταν μπορούσε τραγουδούσε για λίγα χρήματα σε διάφορα ταβερνάκια. Μετά την απελευθέρωση γνώρισε την αγριότητα και τις διώξεις του εμφύλιου, γιατί ήταν ήδη ενεργό μέλος του Αντάρτικου. Την ανακαλύπτει σε μια ταβέρνα των Εξαρχείων ο θεατρικός συγγραφέας Κίμων Καπετανάκης και τη συστήνει στο φίλο του τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος ενθουσιάστηκε, της πρότεινε να μπουν στο στούντιο και η επιτυχία και η σημαντική πορεία ξεκίνησε. Καθιερώθηκε σαν λαϊκή τραγουδίστρια, ήταν περιζήτητη ανάμεσα στους κορυφαίους συνθέτες της εποχής. Η καριέρα της γνώρισε μια κάμψη στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Όμως από το 1966 ξανακέρδισε τη θέση της κορυφαίας, αφού έκανε άλλου είδους συνεργασίες, πολύ πρωτοποριακές, με σύγχρονους έντεχνους συνθέτες. Δήμος Μούτσης στο Φράγμα, Διονύση Αβόπουλος στο Παρίζα Ιμπέκικο, Ανδριόπουλος στα Λαϊκά Προάστια, Κουνάδης Δεν Περισσεύει Υπομονή και Λάγιος Λαός και πολλοί πολλοί άλλοι. Παράλληλα ξανατραγούδησε παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα, εμφανίστηκε σε λαϊκά κέντρα, σε μπουάτ της Πλάκας και σε μεγάλες συναυλίες και πολιτικές εκδηλώσεις. Σωτηρία Μπέλου, τα πρώτα της προβλήματα, τα σοβαρά υγεία, ήταν το 1993. Μπήκε στο νοσοκομείο με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και πνευμονικό εμφύσιμα και λίγο αργότερα διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο του φάρυγγα. Έχασε τη φωνή της και νομίζω ότι για έναν καλλιτέχνη σαν αυτήν είναι ένα από τα χειρότερα. 2 μέρες πριν από τα 76 γενέθλιά της, 27 Αυγούστου του 1997, έφυγε από τη ζωή.

Αξέχαστη Σωτηρία Μπέλου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Η Αγγελική Μπέλου ρύθμισε τον ήχο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μία το μεσημέρι, πάντα εδώ στον 102 FM της R3. Να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί στα 17, που τώρα έχει πετάξει.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ένας 40χρονος ορειβάτης που είχε ανέβει στο Μυητικά κατά την κατάβασή του φαίνεται ότι έχασε το δρόμο και έπεσε σε χαράδρα μεγάλου βάθους ανάμεσα στο Λούκι Μυητικά και στην Κακόσκαλα. Στο σημείο επιχειρούν μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης αλλά και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν το σώμα του άτυχου άντρα. Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς το σημείο είναι δυσπρόσιτο και επικίνδυνο. Αυξημένη κίνηση στα διόδια στο ρεύμα εξόδου με ουρά των οχημάτων να φτάνει στο 1,5 χιλιόμετρο. Κυκλοφοριακή κίνηση καταγράφεται και στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη. Την ίδια ώρα σύγκρουση γιοταχή σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο ύψος των Νέων Φλογητών με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας για περίπου 40 λεπτά. Από την σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά λίγο πριν από τη 1:30 δόθηκε στην κυκλοφορία το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας και η κίνηση διεξάγεται και πάλι από τη Μουδανίων. Αντιμέτωπη με θερμή εισβολή διαρκεία στην ολόκληρη χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να είναι στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και τη Λαμία, από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40. Υψηλός είναι σήμερα ο κινδύνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Απαγορεύεται και αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει σε διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη. Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος από τις 9 το πρωί έως τις 6, ενώ από τις 7 το απόγευμα έως και τις 8 το πρωί λειτουργεί το Υπνοτήριο Γυναικών και το Παράρτημα Καπή Λαμπράκη 42, όπως και το Υπνοτήριο Ανδρών. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ελληνική αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΕΛΑΣ, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός, ενώ συνολικά 55 δημιουργίες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας θα ενισχύσουν τα μέτρα. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στην εσωτερική περιφερειακή τη Οδό Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τα ξημερώματα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, και με αποκλεισμό να εφαρμόζεται στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την Ευκαρπία, εκεί που βρίσκεται το δημοτικό γήπεδο. Εκτός των συνόρων, το Ιράν χορήγησε άδεια σε πολλά Ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μέσω διαφόρων καναλιών, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Ιρνα. Το Ιρνα σημειώνει ότι η απόκτηση ειδικής άδειας για τα Ιρακινά δεξαμενόπλια ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα της Βαγδάτης κατά την επίσκεψη του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπακέρ στο Ιράκ. Κοινή δράση από τη Γαλλία και τη Βρετανία για την προστασία των Παλαιστινίων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου ζητούν 102 πρώην πρεσβευτές των δύο χωρών, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, οι διπλωμάτες καλούν το Παρίσι και το Λονδίνο να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα έναντι του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η αναστολή εμπορικών συμφωνιών και της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αθρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αθρίος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ορειβάτη ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος στον Όλυμπο σε Χαράδρα στην τοποθεσία Λούκη Μίκητα. Τον ορειβάτη προσέγγισε η ελληνική ομάδα διάσωσης και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν έχει τις αισθήσεις του. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ καθώς και πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου. Αντιμέτωπη με θερμή εισβολή διαρκείας, είναι ολόκληρη η χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, από τη Λαμία έως τη Θήβα, την Ανατολική Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στην διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη. Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου 1 από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος, από τις 9 έως τις 6, ενώ από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπίλα Μπράκη 42 από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί ως υπνοτήριο ανδρών. Συνελήφθη ο άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό γυναίκα σε ερημική παραλία της Κασάνδρας Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 22, 4 χρόνια μετά την άγρια σεξουαλική κακοποίηση της νεαρής που τότε ήταν 22 ετών και εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, συνελήφθη στο Μαυροβούνιο την περασμένη Τετάρτη 52χρονος υπήκοος Αλβανίας με την κατηγορία του βιασμού. Η σύλληψή του έγινε σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα, το οποίο εκτελέστηκε και ήδη έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας και να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ανατομικής προστασίας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Θόδωρος Βασιλακόπουλος εκτίμησε ότι η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι. Εκτός των τυχών, διεθνής είναι η καταδίκη του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού της Δυτικής Όχθης. Η Κομισιόν, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση Νετανιάχου και ζητούν να το αποσύρει. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση περιπολικού με γιο ταχύ σε αυτοκινητόδρομο της Βόρειας Βρετανίας τα ξημερώματα του Σαββάτου. Επιβεβαίωσε η αστυνομία του Cleveland, αναφέροντας ότι το γιο ταχύ που εμπλέκεται στο δυστύχημα κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση όπου χτύπησε το περιπολικό. Το TikTok συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να λήξει δικαστική διαμάχη για την κατηγορία ότι παραβίαζε τον νόμο για την προστασία των παιδιών. Θα καταβάλει το ποσό των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο κολοσσός της Meta με την λειτουργία του Facebook και του Instagram, δίκη η οποία είναι σε εξέλιξη στο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και από το βράδυ στα νότια, στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα ο ίδιος χώρος έως το τις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί ως υπνοτήριο ανδρών. Συνελήφθη ο άνδρας που κατηγορείται για βιασμό γυναίκα σε ερημική παραλία της Κασάνδρας Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2022, 4 χρόνια μετά την άγρια σεξουαλική κακοποίηση της νεαρής, που τότε ήταν 22 ετών και εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, συνελήφθη στο Μαυροβούνιο την περασμένη Τετάρτη 52χρονος υπήκοος Αλβανίας με την κατηγορία του βιασμού. Η σύλληψη του έγινε καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό άνταλμα, το οποίο εκτελέστηκε και ήδη έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας και να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Σε παρατεταμένη επιφυλακή υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές κυρίως με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Η Αττική καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, αλλά οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας. Ένας 64χρονος άνδρας στην Κύμη Εύβοιας έχασε τη ζωή του έπειτα από τσίμπημα σφίγγας. Το τραγικό περιστατικό έγινε την Παρασκευή. Ο 64χρονος γνώριζε ότι ήταν αλλεργικός και γι' αυτό έγινε άμεσα η διακομιδή του στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας τελικά κατέληξε. Εκτός των συνόρων, αντιμέτωπη με πυρκαγιές εξακολουθεί να είναι η Ευρώπη. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται το Βελιγράδι που ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια, ενώ στη μάχη συμμετέχει και ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάχη με τις φλόγες και στην Ανατολική Ισπανία, με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τα σπίτια τους. Διεθνής είναι η καταδίκη του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού της Δυτικής Όχθης. Η Κομισιόν, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, Καναδάς, Αυστραλία και άλλες χώρες, όπως και η χώρα μας, υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση Νετανιάχου και ζητούν την απόσυρσή του. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση περιπολικού με γιοταχή αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο της Βόρειας Βρετανίας τα ξημερώματα του Σαββάτου, επιβεβαίωσε η αστυνομία του Κλίβελαντ, αναφέροντας ότι το γιοταχή που εμπλέκεται στο δυστύχημα κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν χτύπησε το περιπολικό. Και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός που από το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

bar in the world so high, like a diamond in the sky.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το μήνυμα πως η Ελλάδα θέλει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο αλλά είναι έτοιμη για κάθε σενάριο στέλνει στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο επόμενος σκάβος στις σχέσεις των δύο γειτόνων είναι η έκδοση Ναύτεξ για την επανεκκίνηση των βυθομετρήσεων για το καλώδιο στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο μεταξύ, επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλει το παράνομο μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, έστειλε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία Μιχαήλ. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η επιχειρούμενη από την Τουρκία υλοποίηση του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγια της Δράμας. Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 28 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 2ης και 21ης ΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στην ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί βροχόπτωση ενώ καταγράφηκε και κεραυνική δραστηριότητα, στοιχεία που εξετάζονται σε σχέση με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές, τους Δήμους Κασάνδρας, Συθωνίας, Αριστοτέλη, της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλιματιζούμενες χώρους θέτει στην διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η διαθέσιμη χώρη για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1 από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 στο δεύτερο όροφο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα στον ίδιο χώρο έως τις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπή Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί ως υπνοτήριο των ανδρών. Νέα δεδομένα προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο την 1η Ιουνίου στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό αυτό συνδέεται με τα αίτια της πτώσης. Ενισχύονται οι ψεκασμοί των Δήμων σε σκιερά και υγρά μέρη, όπου αναπτύσσονται οι αποικίες των κουνουπιών σε μια προσπάθεια να προστατευτεί ο πληθυσμός από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, προειδοποιώντας ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Ένας 64χρονος άντρας στην Κύμη Ευβοίας έχασε τη ζωή του έπειτα από τσίμπημα σφίγγας. Το τραγικό περιστατικό έγινε την Παρασκευή. Ο 64χρονος γνώριζε ότι ήταν αλλεργικός και γι' αυτό έγινε άμεσα η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Όμως παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άντρας τελικά κατέληξε. Στο διεθνή χώρο, εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σήμερα με δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Διεθνής είναι η καταδίκη του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού της Δυτικής Όχθης. Η Κομισιόν, η Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδάς, Αυστραλία και άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση Νετανιάχου. αντιμέτωπη με πυρκαγιές, εξακολουθεί να είναι η Ευρώπη. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται το Βελιγράδι, που ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάχη με τις φλόγες και στην Ανατολική Ισπανία, με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τα σπίτια τους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και από το βράδυ ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αθλιός καιρός, τις απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις στα ορεινά και ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ μεταβλητοί, ενώ τις απογευματινές ώρες θα γίνουν νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σκουρμά. Σκουρμά. Μαμάτσιντ. Μαμάτσιντ. Μαμάτσιντ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νέα άνοδο των τιμών στα καύσιμα αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ιδίως στο ντίζελ, το οποίο αφορά όλο το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα των 10 λεπτών, την ώρα που η τιμή όσο τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγια της Δράμας. Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης εμόδα και με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Στην ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί βροχόπτωση, ενώ καταγράφηκε και κεραυνική δραστηριότητα, στοιχεία που εξετάζονται σε σχέση με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στο φούρνο μπήκε από σήμερα όλη η χώρα, στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος έφτασε και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, όμως η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω της υγρασίας. Ο κόσμος μετακόμισε στις παραλίες, ενώ οι αρχές συνιστούν στις ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1 από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 στο δεύτερο όροφο από τις 9 έως τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 7 το απόγευμα ο ίδιος χώρος έως τις 8 το πρωί θα λειτουργεί ως υπνοτήριο γυναικών και το παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί ως υπνοτήριο ανδρών. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Νέα δεδομένα προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία με τους 3 νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο την 1η Ιουνίου στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό αυτό συνδέεται με τα αίτια της πτώσης. Ενισχύονται οι ψεκασμοί των Δήμων σε σκιερά και υγρά μέρη, όπου αναπτύσσονται οι αποικίες των κουνουπιών σε μια προσπάθεια να προστατευτεί ο πληθυσμός από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, προειδοποιώντας ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ένας 64χρονος άντρας στην Κιμιεβίας έχασε τη ζωή του έπειτα από τσίμπημα σφίγγας. Το τραγικό περιστατικό έγινε την Παρασκευή, όταν ο 64χρονος γνώριζε ότι ήταν αλλεργικός και γι' αυτό έγινε άμεσα η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Όμως παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άντρας τελικά κατέληξε. Στη διεθνή επικαιρότητα, εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Διεθνής είναι η καταδίκη του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού της Δυτικής Όχθης. Η Κομισιόν, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση του Νετανιάχου. Αντιμέτωπη με πυρκαγιές εξακολουθεί να είναι η Ευρώπη. Σε πύρινο κλοίο βρίσκεται το Βελιγράδι που ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια, ενώ στη μάχη συμμετέχει και ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάχη με τις φλόγες και στην Ανατολική Ισπανία, με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τα σπίτια τους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα άνοδο των τιμών στα καύσιμα αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ιδίως στο ντίζελ, το οποίο αφορά όλο το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα των 10 λεπτών, την ώρα που η τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 56χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μουδιά Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στον 56χρονο αρχικά παρασχέθηκαν από ναυαγοσώστη της περιοχής οι πρώτες βοήθειες με αρνητικά ωστόσο αποτελέσματα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη Ζωγεριά των Σπετσών, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στην παραλία μπροστά στους λουόμενους, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Αστυνομία και λιμενικό συνέλαβαν τον πιλότο, ενώ το ελικόπτερο παρέμεινε στο σημείο υποφρούρηση. Κατά την προσέγγιση και την προσγείωση του ελικοπτέρου σηκώθηκε μεγάλο σύννεφο σκόνης και άμμου, ενώ στην παραλία βρισκόταν εκείνη την ώρα αρκετοί λουόμενοι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι λίγη ώρα μετά την προσγείωση οι επιβάτες του που επέβαιναν στο ελικόπτερο αποχώρησαν από την περιοχή με θαλάσσιο ταξί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια της Δράμας. Στο φούρνο μπήκε από σήμερα όλη η χώρα. Στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου ο υδράργυρος έφτασε και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, όμως η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω της υγρασίας. Ψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα με 40,7 βαθμούς Κελσίου και στην Καλαμπάκα με 40,6. Ο κόσμος μετακόμισε στις παραλίες, ενώ οι αρχές συνιστούν στις ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτησε διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1, επίσης το Κέντρο Ημέρας Αστέγων Μοναστηρίου 62 στον δεύτερο όροφο, αλλά και το παράρτημα Καπίλα Μπράκη 42. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νέα δεδομένα προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία με τους 3 νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην 1η Ιουνίου στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό αυτό συνδέεται με τα αίτια της πτώσης. Ενισχύονται οι ψεκασμοί των Δήμων σε σκιερά και υγρά μέρη, όπου αναπτύσσονται οι αποικίες των κουνουπιών σε μια προσπάθεια να προστατευτεί ο πληθυσμός από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, προειδοποιώντας ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Με πανελλήνιο ρεκόρ συνδύασε ο Δημήτρης Μάρκος την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων που φιλοξενούνται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3:47.07. Στον τελικό των 400 συμμετείχε και ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος τερμάτισε 7ος με 3:51.37. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Άννα Ντουντουνάκη που πρότευσε στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα με 26:11, ενώ η Άννα Αυγούστα Βλάχου ήταν έκτη με 26:91. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με επίδοση 23:23.37. Στον διεθνή χώρο, εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε με δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνομοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις πρόσχερες στις απογευματινές ώρες και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο φούρνο μπήκε από σήμερα όλη η χώρα. Σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ο υδράργυρος έφτασε και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, όμως η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω της υγρασίας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Τρίκαλα με 40,7 βαθμούς Κελσίου και στην Καλαμπάκα με 40,6. Ο κόσμος μετακόμισε στις παραλίες, ενώ οι αρχές συνιστούν στις ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει σε διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης. Οι διαθέσιμοι χώροι για σήμερα και αύριο είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 στο δεύτερο όροφο, αλλά και στο παράρτημα Καπί Λαμπράκη 42. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη, Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 56χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μουδιά Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στον 56χρονο αρχικά παρασχέθηκαν από ναυαγοσώστη της περιοχής οι πρώτες βοήθειες, με αρνητικά ωστόσο αποτελέσματα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη Ζωγεριά των Σπετσών, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στην παραλία μπροστά στους λουόμενους, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Στη σύλληψη ενός από τους επιβάτες του ελικόπτερου προχώρησαν οι αρχές, καθώς αστυνομικός εντόπισε να πετάει ένα σακουλάκι ένας επιβάτης που περιείχε ναρκωτικά. Ο άνδρας που συνελήφθη είναι Έλληνας, ενώ μαζί του στο ελικόπτερο επέβαινε και μία αλλοδαπή γυναίκα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγια της Δράμας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία με τους 3 νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο την 1η Ιουνίου στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν το περιστατικό αυτό συνδέεται με τα αίτια της πτώσης του. Ενισχύονται οι ψεκασμοί των Δήμων σε Σκιερά αλλά και Υγρά Μέρη, όπου αναπτύσσονται αποικίες κουνουπιών σε μια προσπάθεια να προστατευτεί ο πληθυσμός από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, προειδοποιώντας ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι τις 19/8 έχουν διαγνωστεί και συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 116 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, υοξία, χαλαρή παράλυση, και 41 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα. Επίσης έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και από το νευρικό κεντρικό σύστημα. Οι ηλικίες των θανόντων είναι, ο μέσος όρος των ηλικιών είναι 65 έτη. Νέα άνοδο των τιμών στα καύσιμα αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ιδίως στο ντίζελ, το οποίο αφορά όλο το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα των 10 λεπτών, την ώρα που η τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Με πανελλήνιο ρεκόρ συνδύασε ο Δημήτρης Μάρκος την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων που φιλοξενούνται στο Τάραντο της Ιταλίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικότερα ο καιρός αύριο θα είναι έθριος. Μόνο στην Μακεδονία και τη Θράκη το απόγευμα αναμένονται πρόσχερες νεφώσεις, όπου μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις, όπου στα γύρω ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και προς απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like.

saving my life by the death of somebody else. You can just

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Stargate. Another show.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω.